0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
0: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας! Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-48-18-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Πώς πρέπει να ζήσει κάποιος που πιστεύει στο Θεό? Αν στην επιστολή προς Ρωμαίους στα κεφάλαια 1-8 περιγράφει την πίστη στην οποία βρισκόμαστε τώρα και στην προς Ρωμαίους 9-11 δίνει στον λαό Ισραήλ ελπίδα για το μέλλον, τότε στην προς Ρωμαίους 12-16 μας δείχνει πώς μοιάζει η αγάπη στη ζωή ενός χριστιανού. Μελετάμε τώρα τι κάνει ένας χριστιανός με τη σωτηρία που του έδωσε ο Θεός. Για να ζήσει τη ζωή που προορίζεται για σένα όταν σε έσωσε, παρουσίασε συνολικά την προσωπικότητά σου στο Θεό. Ο Θεός μας δημιούργησε να είμαστε σχετικοί και με ευθύνη ο ένας τον άλλον. Πρώτα απ' όλα λοιπόν η σχέση σου με το Θεό. Επειδή τώρα μπορείς να είσαι πλούσιος στη συμπόνια του Θεού, παρέδωσε ολόκληρη την ύπαρξή σου σαν μια ζωντανή θυσία σε Αυτόν. Βάλε τον εαυτό σου στην υπηρεσία Του. Ζήσε αυτό που πιστεύεις. Το λεπτό που προσποιείσαι ότι είσαι κάτι που δεν είσαι, παραδίδεις τη διάκριση της βούλησης του Θεού τη ζωή σου. Αλλά όταν παραδοθείς το πνεύμα Του, η θέληση του Θεού διαμορφώνει τη ζωή σου με τέλειο τρόπο. Επίσης, η σχέση σου με το πνεύμα του Θεού. Η Εκκλησία είναι σαν ένα σώμα με πολλά μέλη να κάνουν διαφορετικά πράγματα, όλα σε λειτουργία. Όταν μας σώζει ο Θεός, μας δίνει μια μοναδική ικανότητα να υπηρετούμε το σώμα Του. Όταν συνεισφέρεις το δώρο σου, επιβεβαιώνεις ότι το πνεύμα Του είναι ζωντανό μέσα σου. Ποια είναι η σχέση σου με τους άλλους χριστιανούς? Μέσα από τη δύναμη του πνεύματος μπορούμε να ζούμε θεϊκές ζωές, αλλά ακόμη να αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας. Πρέπει να αγαπάμε ένας τον άλλον και να είμαστε πρόθυμοι και ενθουσιασμένοι να συμμετέχουμε μαζί με άλλους όταν υπηρετούμε τον Κύριο. Μοιραζόμαστε αυτό που έχουμε με άλλους που έχουν ανάγκη και μοιραζόμαστε τις χαρές και τις λύπες των άλλων. Και μαζί ακολουθούμε τον Ιησού. Οι σχέσεις σου με άτομα που δεν γνωρίζουν ακόμη τον Ιησού Χριστό. Ζούμε σε έναν κόσμο που υπάρχουν άπιστοι άνθρωποι. Δώσ' το αυτό στο Θεό. Ζήτησε έτσι ώστε να μην σε κατηγορήσει για τίποτε, ούτε ότι έχεις τεμπελιάσει, ούτε για χρέη, ούτε περηφάνεια, ούτε μικροπρέπειες. Μην αφήσεις το κακό να πάρει το καλύτερο από σένα. Συνέχισε να κάνεις το καλό και προχώρα με τη δύναμη του πνεύματός σου, χωρίς να σε επηρεάζουν οι άλλοι. Η σχέση σου με την πολιτεία, με την κυβέρνηση, ως πιστός η υπηκότητά σου είναι στον ουρανό. Αλλά είσαι επίσης και ένας πολίτης σε αυτόν τον κόσμο. Ο Θεός διόρισε τις κυβερνήσεις σαν εξουσία για να διατηρήσει τον νόμο και την τάξη. Όταν το κάνει αυτό, δεν αποτυχάνει. Ως χριστιανοί, θα πρέπει να σεβόμαστε όλους αυτούς οι οποίοι μας κυβερνάνε, οι οποίοι επιβάλλουν τον νόμο. Αν και τα βασίλεια αυτού του κόσμου ανήκουν στο Σατανά και η αδικία και η διαφθορά ακμάζουν σε όλες τις κυβερνήσεις, ο Θεός εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο. Αυτός βάζει βασιλιάδες και προέδρους στις θέσεις τους και αυτός τους κατεβάζει. Δεν έχει παραιτηθεί από το θρόνο του. Ούτε έχει διαταραχθεί για το τι σημαίνει στην πολιτική. Ο χριστιανισμός δεν είναι ένα κίνημα για να βοηθήσει την κοινωνία να καθαρίσει την πόλη. Πρέπει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι η δύναμη του Θεού να φέρει σωτηρία σε όποιον πιστεύει στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ένας χριστιανός πρέπει να είναι ο καλύτερος πολίτης στη γη, αν και η πραγματική μας υπηκότητα είναι στον παράδεισο. Αυτό μας οδηγεί και με τους γείτονές μας που πρέπει να έχουμε τις καλύτερες σχέσεις. Ψάξε για την επιστροφή του Ιησού Χριστού. Θα μπορεί να έρθει οποιαδήποτε μέρα. Αυτό θα σε βοηθήσει να ζήσεις μια καθαρή ζωή. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο διπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα!
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.
6: Και το βράδυ ο πρόεδρος θα λάβει μέρος σε δείπνο από την τουρκική προεδρία προς τιμή των ηγετών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.
7: Η συνάντηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για να δούμε, έχει σαφέ.
8: Αντιλαμβάνεστε τι πρόκειται να γίνει από αύριο. Εμείς εδώ θα είμαστε για να τα παρακολουθούμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ο Τραμπ πηγαίνει στην Άγκυρα, πηγαίνει στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα έχει ιδιαίτερες επαφές με τον Ερντογάν. Δεν ξέρουμε αν θα καταδεχθεί να κάνει έστω και μία χειραψία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ο Κυριακάτικος τύπος είχε εκτενή ρεπορτάζ εκλεκτών συναδέλφων αναφορικά με τα γεγονότα τα οποία πρόκειται να διαδραματιστούν από αύριο στη γείτονα χώρα. Τα δύο νέα στρατηγεία του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη, καθιστούν σύμφωνα με έγκυρους αναλυτές, παρατηρητές και σχολιαστές και των ελληνοτουρκικών αλλά και των διεθνών γεγονότων, επισημαίνουν ότι με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία καθίσταται κυρίαρχη διαμέσου του ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική Μεσόγειο.
7: Μένει να δούμε και να ξεκαθαριστεί αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες και μαζί σε έβλεπα στο δελτίο με τη Λένα Φλιτζάν, να λέτε τι δώρα θα φέρει, τι θα προσφέρει
6: λοιπόν,
7: ο πρόεδρος Τραμπ.
6: Λοιπόν, ναι. Δεν είπε κουβέντα ο ανώτερος αξιωματούχος για πιθανή στρατιωτική ενίσχυση στην Τουρκία, είτε για τους κηρυτήρες για τα τουρκικά αεροπλάνα Καάν, είτε για τα μαχητικά F-35. Αυτό, Χριστίνα, δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνει ανακοινώσεις. Οι πληροφορίες που έχει ο Sky αναφέρουν ότι προτίθεται να κάνει ανακοίνωση για τους κηρυτήρες.
8: Ο Τραμπ, λοιπόν, όπως ακούτε από τον καλό συνάδελφο, τον κύριο Ιγναντίου, ο Τραμπ, λοιπόν, ετοιμάζεται να δώσει καμιά ογδονταριά, αν δεν κάνουμε λάθος, κινητήρες, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν από το μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, το Καάν, το οποίο κατασκευάζει η γείτονα χώρα.

0: Πάμε ενδιαμέσως να πάρουμε μια γεύση από τις καιρικές συνθήκες οι οποίες θα επικρατήσουν στην περιοχή τις επόμενες ώρες και ημέρες από τον Κλέαρχο.
1: Με δυνατά μελτέμια και δυστυχώς είχαμε λοιπόν και πυρκαγιές τόσο προς την περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά και εδώ στο νομό Αττικής. Χρειάζεται προσοχή και αυτή η εβδομάδα γιατί βλέπουμε ότι ξεκινά με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια. Λίγα σύννεφα θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως αργά το απόγευμα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και δεν αποκλείεται στο πέρασμά τους να αφήσουν έτσι κάποιους όμβρους, κατά κανόνα όμως σε ορεινές και ημιωρινές εκτάσεις. Και ενώ είπαμε λοιπόν ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι πολύ καλές, ταυτόχρονα χρειάζεται, όπως τονίσαμε και στην αρχή της ανάλυσής μας, μεγάλη προσοχή, γιατί αυτός ο ζεστός και οξυρός καιρός, σε συνδυασμό βέβαια και με τα μελτέμια τα οποία θα επιμείνουν με μεγάλες εντάσεις τόσο σήμερα Δευτέρα αλλά και αύριο Τρίτη προς την πλευρά του Αιγαίου μας, αυξάνει λοιπόν έτσι αυτός ο συνδυασμός σημαντικά τα επίπεδα κινδύνου πυρκαγιάς.
0: Κίνδυνοι πυρκαγιάς λοιπόν, αλλά φωτιές μεταφορικώς και στην περιοχή μας, αφού η παρουσία του Τραμπ στην συνδιάσκεψη αυτή του ΝΑΤΟ βεβαίως πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο δεν είναι αμερικανοτουρκικό, ασφαλώς όχι, πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο έχει να κάνει με τη λειτουργία του ΝΑΤΟ. Επελέγει η γείτονα χώρα για αυτή την σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην οποία όμως θα παραστεί και ο πρόεδρος Τραμπ. Συνήθως οι σύνοδοι αυτοί λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες. Τώρα η σύνοδος θα γίνει στην Τουρκία και θα προηγηθεί μια μακρά συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν. Αντιλαμβάνεστε ότι ο συμβολισμός θα είναι πάρα πολύ έντονος. Φανταστείτε την υποδοχή που θα κάνει ο Ερντογάν στον Τραμπ, τα χαλιά, τα κόκκινα, τα μπλε, τα γαλάζια. Σε μια χρονική συγκυρία που και οι σχέσεις οι δικές μας με τη γείτονα χώρα δοκιμάζονται, η πολιτική των ήρεμων νερών και της διακηρύξεως των Αθηνών απεδείχθη όχι και τόσο λειτουργική, για να χρησιμοποιήσουμε ήπιους όρους. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτοί που παρακολουθούν εδώ και χρόνια τα ελληνοτουρκικά ξέρουν ότι μια πάγια θέση, αλλά θα πει κανείς βεβαίως όλες οι πάγιες θέσεις πλέον έχουν καταρρεύσει, θυμούνται όμως ότι μια πάγια θέση και στάση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής έναντι των δύο χωρών ήταν ότι όταν ένας αξιωματούχος τα λέει με τους Τούρκους, τα λέει στη συνέχεια ή πριν ή μετά και με τους Έλληνες και vice versa. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι, θα έλεγε κανείς, όχι και τόσο κομψό από την πλευρά της αμερικανικής διπλωματίας, ο Τραμπ να έχει συνεχείς επαφές με τον Ερντογάν και να αγνοεί πλήρως τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

0: βάλε λίγο κλέαρχο πάλι.
1: Και σήμερα το Μελτέμι. Πάμε τώρα να δούμε και την περιοχή της Αττικής. Και σήμερα πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες. Βλέπετε στο χάρτη μας κυριαρχεί η ηλιοφάνεια, η ηλιακή ακτινοβολία θα συνεχίσει λοιπόν να διαχέεται στον ουράνιο φόλο. Λίγα σύννεφα κυρίως προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα. Είναι σύννεφα του βοριά όπως λέμε, καθώς δηλαδή το βόρειο-βόρειο ανατολικό ρεύμα συνεχίζει να επικρατεί, το Μελτέμι δηλαδή, συνεχίζει να επικρατεί κυρίως προς το νότιο βοϊκό και τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού Αττικής. Είναι πιθανό να σχηματίσει έτσι κάποια συννεφάκια γύρω από την Πάρνηθα και την Πεντέλη, όχι όμως κάτι το αξιόλογο. Άρα λοιπόν το Μελτέμι βλέπετε επιμένει προς το νότιο βοϊκό, 4-5 καβοντόρο ακόμη και 6 μποφόρ, στον αντίποδα όμως προς το Σαρονικό δεν θα ξεπερνάμε τα 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος κοντά στους 33 βαθμούς. Αργά το μεσημέρι ξεκινάμε περίπου από τους 21 με 23. Τώρα νωρίς το πρωί βλέπετε ότι και τώρα οι χαμηλές θερμοκρασίες είναι ικανοποιητικές για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Υπάρχει έτσι μια δροσούλα, αν και το μεσημεράκι βέβαια με την επίδραση και του ήλιου ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αλλά το Μελτέμι δεν θα επιτρέψει έτσι πολύ μεγάλη αύξηση του υδραργύρου για τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
0: Άντε καθαρή τη βγάζουμε μέχρι ώρας. Μια το Μελτέμι, μια οι σχετικά ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή. Μάλλον από ό,τι φαίνεται πηγαίνουμε για ένα σχετικός δροσερό θέρος. Αύριο λοιπόν στην Τουρκία ο Πλανητάρχης. Για σύνοδο του ΝΑΤΟ που αυτή τη φορά όπως είπαμε θα λάβει χώρα στη γείτονα χώρα. Πάμε ένα χρόνο πίσω, παρά ένα μήνα, Ιούνιος του 2025, σύνοδος του ΝΑΤΟ εκείνη τη φορά στη Χάγη.
2: Στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ, Τραμπ και Ερντογάν είχαν μια συνάντηση 45 λεπτών και κλεισμένων των θυρών, όπου μίλησαν για συνεργασία σε ενεργειακό και αμυντικό τομέα, αλλά και εμπορικές συμφωνίες αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα, διακρίνεται ένας φάκελος στα πόδια του Ερντογάν με άγνωστο προς το παρόν περιεχόμενο.
0: Στη Χάγη και είχαν συνάντηση όπως ακούσατε 40 λεπτών και μετά η φωτογραφία των ηγετών.
2: Στην οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών με το βασιλικό ζεύγος Ολλανδίας, ο Ερντογάν στέκεται δίπλα στον Τραμπ. Παραβιάζοντας το πρωτόκολλο, οι δύο άντρες αντάλλαξαν χειραψία και κάποιες κουβέντες.
0: Φαντάσου, όλα αυτά γινόντουσαν πέρυσι στη Χάγη. Σκέψου τι πρόκειται να γίνει σήμερα, αύριο για την ακρίβεια, από αύριο για να είμαστε ακόμα πιο σαφείς, όταν ο Τραμπ με το καινούριο Air Force One προσγειωθεί στην Τουρκία.
3: Στην οικογενειακή φωτογραφία, πριν το δείπνο, τα βλέμματα μαγνήτησε η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας, φορώντας μια εντυπωσιακή πράσινη ολόσωμη φόρμα. Απαρατήρητη δεν πέρασε και η παρουσία του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος φόρεσε κοστούμι και όχι τη στρατιωτική ενδυμασία που συνήθιζε τα τελευταία χρόνια. Σε αυτή τη φωτογραφία, Ερντογάν και Τραμπ στέκονται δίπλα-δίπλα και δίνουν τα χέρια. Στην επίσημη φωτογραφία, ωστόσο, της συνοδού, ο Αμερικανός Πρόεδρος βρίσκεται ανάμεσα στον Μάρκ Ρούτε και τον Κιρ Στάρμερ και πίσω τους στέκονται οι Εμμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μέρτς και Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Πέρι στον Ιούνιο στον Sky κάπως προσπάθησαν να τα μπαλώσουν. Χειραψίες λέει, χαμόγελα, εκείνο συναντήσα, κάπου πίσω ήταν και ο δικός μας.
4: Ok, κύριος Γιώργος Ευγενίδης από το ΣΤΑΡ και από το πρώτο θέμα.
5: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθήσαμε μία σύνοδο η οποία είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βασικό πρωταγωνιστή τον Αμερικανό Πρόεδρο τον κύριο Τραμπ στην πρώτη του παρουσία επί Ευρωπαϊκού Εδάφους κατά τη δεύτερη θητεία του. Είδαμε όμως και μια συνάντησή του με τον κύριο Ερντογάν, είδαμε αρκετά θερμά ενσταντανέ. Είναι κάτι που μας προβληματίζει εμάς ως χώρα η επαναπροσέγγιση Αμερικής και Τουρκίας. Και ενδεχομένως στο περιθώριο είχατε εσείς κάποια επαφή με τον κύριο Τραμπ, περιμένουμε κάποια επαφή το επόμενο διάστημα.
6: Θα έχετε πολλές φορές κύριε Ευγενίδη ότι η χώρα μας δεν ετεροπροσδιορίζεται, ούτε μπορώ εγώ να σχολιάσω την συνάντηση την οποία είχε ο πρόεδρος Ερντογάν χθες μετά το δείπνο με τον πρόεδρο Τραμπ.

0: Αυτό το οποίο έχετε κάνει είναι αριστερόχρωμος τραμπισμός. Έτσι θα το περιέγραφα. Αυτές είναι οι πρακτικές οι οποίες καταδικάστηκαν τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αυτά δήλωνε αφρόνος ο δικός μας λίγο καιρό πριν από τις αμερικανικές εκλογές, οι οποίες ανέδειξαν τον Τραμπ στην προεδρία της χώρας, με ό,τι μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο. Αφρόνος ποιών? Διότι τα στοιχεία τότε δείχναν ότι ο κοιμισμένος Μπάιντεν και μετά στη συνέχεια η Καμάλα Χάρις δεν ήταν και τόσο ισχυρή αντίπαλη απέναντι στον επανακάμπτοντα Τραμπ. Τότε λοιπόν μίλαγε για τραμπισμό χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος εδώ που τα λέμε. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει την πολιτική ορμητικότητά του. Τα δε φύλλα διακείμενα προς τη διακυβέρνηση του μέσα προεξοφλούσαν και τη νίκη της Καμάλα Χάρις.
2: Φωτιά έχει πάρει, κυρίες και κύριοι, το προεκλογικό σκηνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το πρώτο συναρπαστικό τηλεοπτικό debate Trump-Harris, με την υποψήφια των Δημοκρατικών κατά γενική ομολογία να αναδεικνύεται η νικήτρια της βραδιάς. Δείξει.
1: Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σήμερα με τον Τραμπ να πηγαίνει στην Τουρκία για μια σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά να έχει προηγηθεί μια τακτικότατη επαφή, επικοινωνία με τον Ερντογάν και ο ένας και ο άλλος δεν κρύβουν την συμπάθειά του, την συμπάθειά τους για αλλήλους. Και εμείς να παρακαλάμε για μια πρόσκληση, η οποία βεβαίως πολύ δύσκολο να έρθει, από τον πρόεδρο Τραμπ, και να έχουμε εκείνη την αλυσμόνη, τη χειραψία, τη βιαστική κατά τη συμφωνία για την ειρήνευση στη Γάζα, μαύρη ειρήνευση βέβαια, εν πάση περιπτώσει, όπου ο Τραμπ τον χτυπάει στην πλάτη των δικών μας και του λέει άντε πήγαινε.
2: Μάλιστα, εμείς παρακολουθούμε στους δέκτες μας και τη χειραψία που έκανε με τον Έλληνα πρωθυπουργό.
3: Μετά την κατηδίαν συνομιλία που είχε με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, ο πρόεδρος Τραμπ ανέβηκε σε αυτή την σκηνή, όπως βλέπουμε, που είχε διαμορφωθεί στο Σάρμ ελ Σέιχ, και υποδέχθηκε έναν έναν τους ηγέτες που είχαν σπεύσει. Μεταξύ αυτών και ο Έλληνας πρωθυπουργός. Όπως είδαμε στην κάμερα, οι δύο άνδρες είχαν και έναν σύντομο διάλογο,
1: ο οποίος διήρκεσε 14 δευτερόλεπτα. Αλλά το χτύπημα στην πλάτη ήταν το κλου. Διαλυματάκι στις 7.30.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλαισίων κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
10: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
11: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
10: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
11: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
11: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
10: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
12: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
13: Όλοι την προσκυνάνε.
12: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
13: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
15: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
14: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
15: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27210 87 164.
15: Ανοιχτά όλη μέρα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος.
15: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
16: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
17: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
18: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
19: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
20: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
21: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
22: Συντονίσου.
23: Διαφόρων χωρών και μάλιστα ότι τους έκανε και εντύπωση, γιατί το θέμα πήρε τόση διάσταση στη χώρα μας. Μάλιστα, είπαν διακλητικά ότι μας λυπούνται για τις διαδικασίες εθνικής ασφάλειας, ενώ αρνήθηκαν ότι είναι πράκτορες. Εντελώς διαφορετική εκδοχή έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση.
24: Ημέρες μετά την δημοσιοποίηση της φάρσας από τους Ρώσους Βόβαν και Λέξιους με θύμα τον Γενικό Γραμματέα Ασφαλείας Θανοντόκο, η εκπομπή Εξελίξεις Τώρα φέρνει στο φως νέα στοιχεία, προκαλώντας σειρά ερωτημάτων για τον τρόπο που διαχειρίστηκε η ελληνική πλευρά το αίτημα του δίθεν Ουκρανού ομολόγου Ρούστε Μουμέροφ για βιντεοκλήση με το σύμβολο του Πρωθυπουργού. Οι Ρώσοι φαρσέρ μίλησαν αποκλειστικά στην Αναστασία Γιάμαλη, δίνοντας τη δική τους εκδοχή για το πώς έγινε η επικοινωνία, αμφισβητώντας τη θέση του Θανοντόκου περί ευρυδικής επίθεσης μέσω χρήσης τεχνολογίας AI. Όπως υποστηρίζουν, η επαφή έγινε και το ραντεβού κλείστηκε μέσω ενός απλού Gmail.
25: It was just a simple Gmail email that was sent to his to General Office of Prime Minister. And we forgot about that. We proposed him to talk via Zoom and he said okay. And we discussed our things.
24: Σύμφωνα πάντα με τους Ρώσους φαρσέρ, στις 18 Ιουνίου έστειλε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συμβούλου του Πρωθυπουργού, οπότε και έγινε το αίτημα. Ακολούθησε μια σειρά τέτοιων emails όπου αναφέρεται ότι το θέμα της συζήτησης είναι τα θαλάσσια drones, με την ελληνική πλευρά να φέρεται να απορεί για το αίτημα, αφού οι κύριοι Ντόκος και Ουμέροφ είχαν συναντηθεί πρόσφατα στις Βρυξέλλες στη Σύνοδο Κορυφής. Οι φαρσέρ απαντούν ότι ο Ουκρανός ομόλογος Ουμέροφ θα ήθελε οι δύο άνδρες να συζητήσουν περαιτέρω. Τελικά, όπως υποστηρίζουν οι φαρσέρ, το ραντεβού κλείστηκε με μόνη πηγή ασφαλείας στους κωδικούς ενός Zoom. Την περασμένη Παρασκευή, στη συνέντευξή του, ο κ. Ντόκος υποστήριξε ότι είχαν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα. πρωτόκολλα ασφαλείας για αυτή την επικοινωνία και πως μόλις άνοιξε το κομπιούτερ του για την επίμαχη βιντεοκλήση, αντίκρισε τον Ουκρανό ομολογό του, αφήνοντας να εννοηθεί σαφώς ότι η φιγούρα που έβλεπε ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
0: Βλέπω τον ομολογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε. Υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγε.
24: Η φαρσέρα από την πλευρά του ισχυρίζονται ότι το μόνο που έκανε ο υπετιθέμενος Σουμέροφ ήταν να βάλει λίγο make-up και να εμφανιστεί με τη φωνή του ως ο Ουκρανός Σύμβουλος Ασφαλείας του Ζελένσκι.
25: As an introvert, we used make-up and it's not AI for sure. It happened not only with him. We have a big experience with makeup.
1: Κύριος Ντόκος, με βάση μια σειρά από δεδομένα, πίστευε ότι συνομιλούσε με ένα πρόσωπο και μάλιστα με εικόνα, το οποίο γνώριζε και έχει και προηγούμενη συνομιλία διαζώσεις. Προφανώς όλο αυτό οδηγεί και την Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη στην περαιτέρω ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας.
24: Οι Ρώσοι φαρσέρ αρνούνται τη διπλή τους ιδιότητα, δηλαδή και αυτήν του πράκτορα των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, αν και έχουν τιμηθεί από το Κρεμλίνο για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην πατρίδα, με την κορυφαία διάκριση του τάγματος της φιλίας. Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, το βραβείο τους απονεμήθηκε για την ενίσχυση της ειρήνης, της φιλίας και της αμοιβάς κατανόησης των λαών, αν και με τις φάρσες τους το αποτέλεσμα μάλλον δεν είναι εφικτό.
7: Σας μεταδώσαμε απόσπασμα από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Mega Channel. Η κυρία Γιάμαλη στην εκπομπή της χθες είχε τους δύο τύπους, οι οποίοι μεταξύ άλλων είπαν και αυτά που μόλις τώρα ακούσατε. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο πάντως, από ό,τι φαίνεται, οι δύο φαρσέρ παγίδευσαν τον Ντόκο, ο οποίος μες στη τρελή χαρά, το λέμε αυτό λίγο καθ' υπερβολή δημοσιογραφική, μιλούσε μαζί τους πιστεύοντας ότι μιλάει με Ουκρανούς ενώ μίλαγε με Ρώσους. Δηλαδή ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε κιόλας? Να είσαι σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού και να πέφτεις σε τέτοια παγίδα σημαίνει ότι είσαι και λιγάκι αφελής ή εν πάση περιπτώσει δεν σε προστατεύουν οι υπηρεσίες επαρκώς. Δηλαδή αν ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού, όποιος του στέλνει ένα Gmail, λέει εντάξει ρε παιδιά, ας κάνουμε μια κουβέντα, σιγά και τι τρέχει, τότε τι να φανταστεί κανείς ότι άλλο μπορεί να έχει συμβεί και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι.

0: Την ίδια ώρα λοιπόν που αυτά και άλλα πολλά τα οποία θα σας παρουσιάσουμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής, ενώ λοιπόν όλα αυτά συμβαίνουν στο κυβερνητικό.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
4: Αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
0: Να βάλουν μπροστά το πολυπόθητο τριάρι και σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αν παρατηρούσε κανείς με ένα μάτι έτσι λίγο πιο, ας το πούμε, δημοσιογραφικό πολιτικό και υποψιασμένο, όπως άλλωστε είστε όλοι εσείς οι ακροατές και οι ακροάτριες που μας παρακολουθείτε και δεν γουστάρετε να καταπίνετε αμάσιτα όσα σας σερβίρουν, έβλεπες από το πρωί πουρνό μέχρι και τα μεσημεριανάδικα να έχουν αυτές τις εκτιμήσεις με το 30 ακόμα τόσο. I woke up chasing dreams of you. The silence louder than what I knew. Memories flicker. Μάλιστα, ο Στράτος ο Φαναράς, έμπειρος δημοσκόπος και παλιός φίλος, για να τα στρώσει κάπως τα πράγματα, λέει, ξέρετε, αυτό είναι και... Άρε Στράτο. Λέει, αυτό είναι και κάπως εποχικό. Δηλαδή, υπάρχει μια αισιοδοξία λόγω της τουριστικής περιόδου.
7: Και εδώ να πούμε προκαταβολικά ότι συναρτάται και με τις προσδοκίες που γεννά το άνοιγμα της τουριστικής περίοδου, τουλάχιστον στην Ελλάδα.
8: Οπότε είναι παραδοσιακά καλό το κλίμα.
7: Έχει και μια εποχικότητα αυτός δείχτης.
0: Κάτι έπρεπε να πει ο Στράτος. Λέει, έχει μια εποχικότητα ο δείκτης. Υπάρχει μια αισιοδοξία λόγω της τουριστικής περίοδου. Ρε Στράτο, καλή τουριστική περίοδος. Αλλά εδώ πέρα οι ίδιες δημοσκοπήσεις, όχι δικές σου, άλλων εταιριών, εκλεκτών συναδέλφων σου, λένε ότι οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε διακοπές, όπως άλλωστε και πέρυσι.
4: Καλοκαιρινό ερώτημα, απλή ερώτηση, θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι? Όχι, λέει φέτος το 47%,

0: Αλλά και αυτοί οι οποίοι θα πάνε διακοπές, θα πάνε λέει στα χωριά τους, τουλάχιστον η μισή.
1: Το ερώτημα είναι εκείνοι που θα πάνε, έστω και λιγότερες μέρες, πού θα πάνε. Οι διακοπές σας λοιπόν θα είναι σε δικό σας ή συγγενικό σπίτι, εξοχικό που λέμε, σε ξενοδοχείο, Airbnb ή camping. Εξοχικό το 46%. Και εδώ βλέπουμε ότι εκείνοι που έχουν ένα δικό τους σπίτι θα το προτιμήσουν βεβαίως για λόγους μικρότερου κόστου.
2: Αυτό που βλέπουμε είναι από τους μισούς περίπου που λένε ότι θα πάνε διακοπές, οι μισοί θα μείνουν σε κάποιο σπίτι είτε δικό τους είτε συγγενικό.
0: Δημοσκόπηση και αυτή, αλλά τη Σάλκο. Λίγες μέρες νωρίτερα. Μετά λέει τι επηρέασε και δεν θα πάτε διακοπές. Δηλαδή, με άλλα λόγια, γιατί δεν θα πάτε διακοπές.
1: Επηρέασε πολύ, λίγο ή καθόλου την απόφασή σας να μην πάτε διακοπές. Εδώ απαντούν εκείνοι που δεν θα πάνε διακοπές, κάθε ένα από τα παρακάτω. Κόστος διαμονής, πολύ, το 76%, άλλημον. Κάλυψη άλλων αναγκών, ότι τα χρήματα για τις διακοπές πρέπει να καλύψουν άλλες τρύπες. Πολύ, το 74%. Κόστος εισιτηρίων, πολύ, το 59%. Κόστος φαγητού, 49%, λέει πολύ.
2: Το ζήτημα είναι ότι πλέον είναι θέμα προτεραιοτήτων. Αν τα χρήματα δεν φτάνουν, επιλέγουν πάρα πολλοί να μην πάνε διακοπές για να καλύψουν με τα χρήματα αυτά άλλες ανάγκες.

0: Αυτά λοιπόν είχε βγάλει η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ στις 15 Ιουνίου. Αλλά εκτός από τις διακόπες είχαν ρωτήσει και για την πρόθεση ψήφου.
1: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Στην έρευνά μας λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,3%.
0: 23,3% στις 15 Ιουνίου.

0: προηγουμένως στις 4 Ιουνίου η πρόθεση ψήφου της μέτρων ανάλυσης πάλι ήταν αυτή.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
0: 22,7. Στις 4 Ιουνίου. Είχαμε και μια παρεβασούλα και ξαφνικά την περασμένη εβδομάδα, με το που τελείωνε δηλαδή ο Ιούνιος και έμπαινε ο Ιούλιος, δύο Ιουλίου λοιπόν, από το 22-23, με την εκτίμηση τη φτάσαν στο 30. Τα τριαντάρια μάλιστα συνοδευόταν και από άλλα λεγόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ακούστε τα τριαντάρια.
1: Λοιπόν, για να αρχίσουμε να βλέπουμε τα ευρήματά σας, η πορεία της χώρας.

0: Τι θαύματα είναι αυτά. Λέει ο Στράτος είναι το άνοιγμα της τουριστικής περιόδου.
1: Και εδώ να πούμε προκαταβολικά ότι συναρτάται και με τις προσδοκίες που γεννά το άνοιγμα της τουριστικής περιόδου, τουλάχιστον στην Φούτσο.
2: Οπότε είναι παραδοσιακά καλό το κλίμα.
1: Έχει και μια εποχικότητα αυτός δείχτης.
0: Εδώ οι Έλληνες δεν μπορούν να πάνε.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
8: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
11: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το super μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 69 444

0: και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
0: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28828 και www.vivliopolis.gr. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά, για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
4: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
5: Ο Καϊρίνεν, ολοκληρώνεται και η μεταγραφή του Αλεξίου που πέρασε τα ιατρικά. Στην Ολλανδία για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό βρίσκεται ο Ζινεντίλ Μαϊλόβιτ, ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός. Αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και έπειτα να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες. Κάνουμε νέα αρχή, προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας, δήλωσε ο νεαρός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Δημήτρης Χατσίδης μετά τον νικηφόρο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα στην Βέστερλο. Η Ελλάδα ιτήθηκε 71-56 από την Πορτογαλία για την πρώτη φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Ουκρανία, Ισπανία και Γεωργία, η επόμενη αντίπαλη της Εθνικής. Αύριο αναμένεται να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις ο Μπρανκού Μπαντιό και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό Άκτορο, όπως απεκάλυψε ο πρόεδρος της Πράσινης ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος με αναρτησή του στα social media. Ο Αστέρας Άκτορο ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Γριτέρσου από τον ΠΑΟΚ. Ο ξενάχρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο με τους Αρκάδες μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Ο Ηρακλής προσφέρει ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως στον Λορέντσο Ινσίνιε. Έντονο ενδιαφέρον για τον παίκτη έχει εκφράσει η Σαμπτόρια. Θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της παρά τον υποβασμό της στην Σερία. Η Πεσκάρα αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Messenger. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Παύλο Μαυρουδή. Ο 25χρονος μέσος, διεθνής με τις K16 και K17 της Εθνικής Ελλάδας, την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρησε τη φανέλα της Μαρκό στη Super League 2. Ο Κώστας Αρεντοκούμπου είναι και επίσημα παίκτης του Άρη. Ο Έλληνας σέντερ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Ο Πανθρακικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Παπακουσταντίνου για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Ο 25χρονος αμυντικός μέσος αγωνιζόταν τα τελευταία 3 χρόνια με τη φανέλα του Καμπανιακού. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 9.43 λοιπόν η Τερβέτεν Sports. Πάμε να πάρουμε μια γεύση. Τι λέει τώρα ο Κωστίδης για όσα θα γίνουν αύριο στην Τουρκία.
1: Λαμβανόμαστε στην παρούσα φάση όσο είναι η F400
2: εδώ. Μανώλη, υπάρχει πρόθεση από τον Ερντογάν να βάλει και άλλα θέματα στο τραπέζι, ελληνοτουρκικές σχέσεις ή όλο αυτό, όλη αυτή τη ρητορική για τη συμμαχία, συμπόρευση, συνεργασία Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας, υπάρχει πρόθεση να τα βάλει όλα αυτά? Γιατί μιλάμε για κοντά 2 ώρες συνάντηση.
3: Αναμένεται να θέσει τα ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο. Και όταν είμαι Ανατολική Μεσόγειο, εννοούμε και Κύπρο και Ελλάδα και Ισραήλ, αλλά και οι Αμερικανοί θα θέσουν ζητήματα. Mm-hmm. Γιατί γνωρίζουν και είναι πληροφορημένοι ότι η Τουρκία σχεδιάζει να φέρει το νομοσχέδιο της Γαλάτιας Πατρίδας. Mm-hmm. Γνωρίζουν τις αντιδράσεις της Τουρκίας, το τι έχει συμβεί, και νομίζω θα προσπαθήσουν να βρεθεί μια ισορροπία στο συνοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια σύνοδος του ΝΑΤΟ,
2: όπου
3: θα διοργανωθεί. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και να επανέλθουμε μετά με τον Μακρόν. Να
0: δηλαδή, φαντάσου τώρα να συζητάει ο Τραμπ με τον Ερντογάν για νοτιοανατολική Μεσόγειο, που περιλαμβάνει βεβαίως και την Κύπρο, για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδος του Ερντογάν, και ο Μητσοτάκης να είναι παραδίπλα και να μην του μιλάνε. Ας ελπίσουμε να μην συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά τα μέχρι τούδες στοιχεία αυτό καταδεικνύουν.

0: ξεκίνησε με να έχει μια προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Είναι πώς να το κάνουμε τώρα.
1: Ωραία πράγματα. Βάλ' το πάλι.
0: Εντάξει,

0: Και δίπλα Ντόρα Χατζηδάκης ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμανλή. Καλά, αυτό το δίπλα, άστο τώρα. Και από κάτω σχετικό άρθρο, η ιστορική αμνησία του κυρίου Αντώνη Σαμαρά για την αναπροτροπή του πρωθυπουργού Μητσοτάκη από την ανατροπή του πρεσβύτερου Μητσοτάκη στην διαρκή υπονόμευση του νεότερου. Είναι ο τίτλος σήμερα της εφημερίδος Απογευματινή. Τέλος πάντων, επειδή στο πολύ μακρινό παρελθόν εμείς έχουμε δουλέψει σε αυτή την εφημερίδα όταν ήταν ακόμα στην Οδό και διατηρούμε και από τις καλύτερες αναμνήσεις της δημοσιογραφικής μας ζωής, οι οποίες βεβαίως συνδέονται και με την δημοσιογραφική και βιολογική νεότητα. Θα είχαμε πολλά να σας πούμε για όλα αυτά τα οποία προαναγγέλλονται από το πρωτοσέλιδο για τις μέσα σελίδες της εφημερίδας, τις οποίες δεν έχουμε δυνατότητα τώρα να διαβάσουμε από εδώ που είμαστε, από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του 943. Θα μπορούσαμε πολλά να σας πούμε, αλλά επειδή, όπως σας είπα και λίγο πριν, έχουμε πολύ καλές αναμνήσεις από αυτό το ιστορικό μέσο ενημέρωσης στην εφημερίδα Απογευματινή, εμείς δεν προλάβαμε τον Μπότσι ούτε τον Μονφεράτο, αλλά με τον Πάνο τον Καραγιάννη και εκλεκτότατους δημοσιογράφους, οι οποίοι εν την ημέτρο αποτέλεσαν και δασκάλους μας στη δημοσιογραφία και στο ελεύθερο ρεπορτάζ, προτιμούμε να σιωπήσουμε για το πρωτοσέλιδο και όσα υπολογίζουμε θα γράφονται στις μέσα σελίδες. Στο φαρισαϊσμό λοιπόν της Ντόρας απάντησε ο Σαμαράς με TikTok.
1: Τι πιστεύω, ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του.

0: Δηλαδή ρε παιδί μου.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
2: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
0: Είναι και η δικιά μας η θέση λίγο δύσκολη, για την αλήθεια ότι η Ντόρα Μπακογιάννη σε πολύ μακρινό παρελθόν και πάλι, όταν ξεκινούσαμε την πολιτική μας διαδρομή μέσα από την αυτοδιοίκηση, σε μια κρίσιμη προεκλογική περίοδο, για ένα μικρό δήμο, δεν έχει σημασία, αγώνα δίναμε εμείς τότε. Νεοσύ στην πολιτική, χωρίς ποτέ να έχουμε ασχοληθεί καν με το πολιτικό ρεπορτάζ, όπως σας έχουμε πει επανειλημμένος από αυτό το μικρόφωνο, και όχι επανειλημμένος, κάνα 2-3 φορές. Εμείς στη Βουλή πρωτοπήγαμε ως βουλευτές, δεν πήγαμε ποτέ ως δημοσιογράφοι. Τέλος πάντων, αυτά δεν έχουν σημασία. Η Ντόρα λοιπόν τότε, όταν εμείς διεκδικούσαμε τη Δημαρχία σε μια κρίσιμη συγκυρία, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο για την ακρίβεια του 2002, είχε έρθει σε μία ομιλία μας στα Βρυλίσια, και είναι αλήθεια ότι μας είχε βοηθήσει με την παρουσία της σημαντικά να κερδίσουμε μια δύσκολη μάχη. Στη συνέχεια, και λόγω αυτού του γεγονότος και για άλλα, και λόγω δικών μας πολιτικών εκτιμήσεων, οι οποίες απεδείχθησαν λάθος, στη κόντρα της με το Σαμαρά, τη κόντρα για τη διεκδίκηση της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε συνταχθεί με την Ντόρα. Υπάρχει λοιπόν μία εκτίμηση για το πρόσωπό της. Θυμάμαι και σε δύσκολες περιόδους για την ίδια, όταν ο Σαμαράς είχε κερδίσει τις εκλογές, τις εσωκομματικές, και είχε φάει μια γερή απομόνωση τώρα τότε. Είχαμε προσπαθήσει με τις μικρές μας πολιτικές δυνάμεις να δείξουμε κάποια εκτίμηση προς το πρόσωπό της και έναν σεβασμό για την ιστορία της. Άρα λοιπόν τώρα είναι δύσκολο κανείς να κάνει κριτική. Τι να πει άλλωστε. Αλλά να ρε παιδί μου, είπες βρε Ντόρα μου για τα ζητήματα της Πρωθυπουργίας του Σαμαρά, και επειδή τότε και εμείς υπηρετήσαμε εκείνη την κυβέρνηση, να για παράδειγμα είπες αυτό.
5: Ο κ. Σαμαράς πήγε νομίζω 6 φορές είδε τον κ. Ερντογκάν κατά τη διάρκεια της Πρωθυπουργίας του. Έκανε 2 συμβούλια υπουργών εξωτερικών. Μιλούσε, συνομιλούσε με τον κύριο Ερντογκάν. Ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο. Την ίδια εποχή υπήρχαν 2.500 παραβιάσεις στο Αιγαίο. Ήταν εκεί η πρόσωπο κατοχή.
0: Δηλαδή, τι ήθελες ρε τώρα, να απελευθερώσει ο Σαμαρά στην Κύπρο? Και εν πάση περιπτώσει, είναι γνωστό ότι κανένας Έλληνας πρωθυπουργός δεν είπε ποτέ και δεν θα μπορούσε να το πει ότι δεν πρέπει να έχουμε διάλογο με τους Τούρκους. Ασφαλώς και ναι. Αλλά υπό ποιες προϋποθέσεις και υπό ποιες συνθήκες? Όταν ο Σαμαράς συνομιλούσε με τον Ερντογάν, υπήρχε το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, Ντόρα μου? Δεν υπήρχε. Το πρωτοσέλιδο της Εστίας της Κυριακής χθες ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, δια της γραφίδος του Μανώλη Κοτάκη, με 2 φωτογραφίες μέσα σε ένα πλαίσιο έτσι ολιγοντή νομισματικό και ιστορικό, οι φάτσες του Μητσοτάκη και του Τσίπρα μετά τις πρέσπες ετοιμάζουν και τις πρέσπες του Αιγαίου μετά τις πρέσπες για το ζήτημα της γειτονικής χώρας, ετοιμάζουν και τις πρέσπες για ζητήματα της άλλης γειτονικής χώρας. Αλλά ρε τώρα και εσύ παραμονή της ελεύσεως του Ερντογάν στα Αθήνας για την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών σε πιάσε μια κρίση ρεαλισμού.
5: Το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη.
0: Το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη. Έχετε μια μανία με τις λίμνες. Οι συμφωνίες δίπλα στις λίμνες αποδεικνύονται όχι και τόσο συμφέρουσες για την πατρίδα. Το Αιγαίο δεν είναι, λες, ελληνική λίμνη. Είτε συμβαίνει είτε δεν συμβαίνει αυτό. Γιατί στην πολιτική το
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
4: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

0: κύριε Σαμαρά είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Είναι υποκριτής και φαρισαίος. Πώς να το κάνουμε τώρα.
1: Να σε ενημερώσω, έκανε κάτι γνώση τώρα, πάλι.
2: Τι είπε πάλι?
1: Τα γνωστά, εσύ φταίει για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυμνάτιο που δεν μπορεί να καταλάβω.
2: Άσε με ρε Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
1: Αλλά δεν θέλω να κοινωθεί.
2: Τι ανακοίνωση να βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
0: Το λέω αυτό, όχι γιατί έχω κανένα προσωπικό θέμα με τον κύριο Σαμαρά. Έχω άποψη για τον άνδρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν την έχω κρύψει άλλωστε.

0: Η εμφάνιση της Ντόρας Μπακογιάννη στο Μέγκα. Είχε την απάντηση αυτή από τον Σαμαρά, αλλά στην ίδια εκπομπή, άκου τώρα, ακούστε το και δώστε ιδιαίτερη προσοχή και στη δημοσιογραφική ερώτηση.
1: Σε αυτή τη δημοσιογραφική ερώτηση, το κλίμα θα γίνει έτσι κι αλλιώς, γιατί θα πάει απέναντι στην δημοκρατία και ένας από τους βασικούς στόχους είναι να σταθεί στην αυτοδυναμία του Μητσοτάκη.
2: Να, έτσι είναι. Δεν το λέει η δημοσιογραφική, πια θα το λέει την ελληνική.
0: Σε άδειασε ρε Ιορδάνη. Λέει ο Ιορδάνης, ο καλός συνάδελφος, πετυχημένος δημοσιογράφος. Με πολύ μεγάλη τηλεθέαση η πρωινή εκπομπή του με την κυρία Βούλγαρη, με την οποία και εμείς ένα μικρό διάστημα είχαμε συνεργαστεί. Εξαιρετική δημοσιογράφος και πολύ καλός άνθρωπος, όπως και ο Ιορδάνης. Λέει ο Ιορδάνης, ξέρετε, λέει, η δημοσιογραφική πιάτσα, λέει, ότι ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα για να στερήσει την αυτοδυναμία στο Μητσοτάκη. Ποια αυτοδυναμία δηλαδή, που ο Μητσοτάκης σπρωγμένος με τα χίλια από όλους, πάνω από 25% στην πρόθεση ψήφου δεν βγάζει. Ποια αυτοδυναμία. Τώρα, εκτός αν και εσείς πιστεύετε αυτό που είπε και ο Φαναράς, ότι έφτασε το 30% η Νουδού λόγω της τουριστικής περιόδου. Βάλ' το πάλι, αυτό ήταν το ωραιότερο.

0: πούμε προκαταβολικά ότι συναντάτε και με τις προσδοκίες που γεννά το άνοιγμα της τουριστικής περίοδου, τουλάχιστον στην Ελλάδα.
1: Οπότε είναι παραδοσιακά καλό το κλίμα.
0: Έχει και μια εποχικότητα αυτός ο δείκτης.
2: Αυτός ο δείκτης λέει έχει μια εποχικότητα, έρχονται τουρίστες και εν πάση περιπτώσει όλα πάνε καλά. Και αν έρχονται οι τουρίστες, μα οι τουρίστες ψηφίζουν. Λέτε να στείλουν καμιά κάλπη εκεί στο Σύνταγμα. Να κάνεις exit poll. Λέει ο Φαράς, ξέρετε, πήγε η Νέα Δημοκρατία στο 30, στην πρόθεση ψήφου βέβαια είναι στο 25.
1: Η πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αν είχαμε την επόμενη Κυριακή εκλογές, τι θα ψηφίζετε? Στο 25% η Νέα Δημοκρατία. Πάμε να δούμε όμως και την εκτίμηση ψήφου. Λοιπόν, πάνω από το 30 εδώ τώρα η Νέα Δημοκρατία, στο 30,4.
2: Ο Φαναράς είναι η τουριστική περίοδος. Ψηφίζουν και οι τουρίστες κάτω από την Ακρόπολη. Γι' αυτό όλα πάνε τριαντάρια για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, για να αρχίσουμε να βλέπουμε τα ευρήματά σας. Η πορεία της χώρας, αν πηγαίνει προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση, είναι αυτή η ερώτηση που πιάνει το γενικότερο κλίμα. Προς τη σωστή κατεύθυνση το 30, αξιολόγηση του Πρωθυπουργού. Θετική αξιολόγηση στο 31, δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχουμε σοβαρές ανακατατάξεις εδώ. Ο κύριος Μητσοτάκης πρώτος, πόσο καιρό έχουμε να τον δούμε, και μου λέει 2 χρόνια έχουμε να τον δούμε πρώτο σε δημοτικότητα, στο 36%. Ναι, πρώτο, ναι. Το ρώτησα και εγώ. Σκονάκι Φαναράς είναι αυτό. Στο 36 έναντι του 32 του προηγούμενου μήνα. Πάμε να δούμε όμως και την εκτίμηση ψήφου. Λοιπόν, πάνω από το 30 εδώ τώρα η Νέα Δημοκρατία, στο 30,4.
2: Άρα στράτο με τα σκονάκια σου. Παλιός δημοσκόπος και παλιός φίλος. Είπαμε, οι αλγόριθμοι και οι εκτιμήσεις είναι μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής δεοντολογίας, αλλά αποτελούν εκτίμηση, δεν αποτελούν δική σας έκφραση προθέσεως ψήφου. Λοιπόν, με αυτά και μετά, αλλά και ήρθαν και οι τουρίστες, αλλά και με τους τουρίστες, ρε παιδιά, εσείς εκεί στο Μέγκα, και με τους τουρίστες και με όλα τα καλά και τα καλοκαίρια, πάνω από 30% δεν φτάνει. Για την αυτοδυναμία θέλει 37, λέει ο Ιορδάνης. Μα ξέρετε, η δημοσιογραφική πιάτσα λέει ότι πάει να του στερήσει την αυτοδυναμία, ο κακός Σαμαράς δηλαδή. Πάει να στερήσει την αυτοδυναμία στον Κυριάκο, δηλαδή. Ρε παιδί μου, δηλαδή πισόπλατο χτύπημα. Λέει Μπακογιάννη, ποια δημοσιογραφική πιάτσα? Όλοι το λένε, τον αδειάζει.
3: Έτσι, ξέρετε τι λέει η δημοσιογραφική πιάτσα? Το κόμμα θα γίνει.
2: Πέστε μου την πιάτσα σας.
3: Θα πάει απέναντι στην Δημοκρατία και ένας από τους βασικούς στόχους είναι να στερήσει την αυτοδυναμία του Μητσοτάκη.
1: Να, έτσι είναι.
2: Έτσι είναι.
1: Δεν το λέει η δημοσιογραφική πιάτσα, το λέει και η λαϊκή.
2: Και η λαϊκή πιάτσα, παντού. Η πλάκα. Τώρα και τώρα, τέλος πάντων. Όταν λέει, ξέρετε τι λέει, ακούστε το, αυτό έχει πλάκα. Τι λέει η δημοσιογραφική πιάτσα, λέει ο Ιορδάνης. Λέει τώρα, πέστε μου, για βάλτο.
3: Έτσι, ξέρετε τι λέει η δημοσιογραφική πιάτσα? Το κόμμα θα γίνει, έτσι κι αλλιώς, γιατί θα πάει απέναντι στην Δημοκρατία και ένας από τους βασικούς στόχους είναι να στερήσει την αυτοδυναμία του Μητσοτάκη.
1: Να, έτσι είναι.
2: Έτσι.
1: Δεν το λέει η δημοσιογραφική πιάτσα, το λέει και η λαϊκή.

0: προστατεύσαμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου.
1: Προστατέψαμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Το προστάτεψες. Βάλ το πάλι.
0: Προστατεύσαμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου.
1: Τι λες τώρα? Το προστατέψατε. Το καλύτερο όμως, πριν σας βάλουμε το καλύτερο, σε αυτό το περί αυτοδυναμίας, που είναι σίγουρη ρε παιδί μου 100%, ο άλλος έχει 25 με το ζόρι, λένε παιδιά πάει να του στερήσει την αυτοδυναμία του 25. Τέλος πάντων, απάντησε και σε αυτό ο Σαμαράς με άλλο βιντεάκι.
2: Πρέπει να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
3: Κάτι ενδιαφέρον?
2: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%. Αν να ξέρεις ότι εσύ φταίς.
3: Εγώ που κολλάω?
2: Κολλάς γιατί, όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα θα σου κόψει την αυτοδυναμία.
3: Για κάτσε ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 47 στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς φταίω?
2: Δεν έχεις καταλάβει καταρχήν. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
3: Για τη διαγραφή γιατί φταίω?
2: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψουμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
3: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει? Επιχειρήματα Προέδρου ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ.

0: καλύτερο με την Τώρα όμως ήταν το φινάλε της συνεντεύξεως αυτής, έτσι, της πολύ, της πολύ σκληρής συνέντευξης που της έκαναν στο Μέγα. Το καλύτερο ήταν το φινάλε.
1: Εγώ σας λέω ο στενοχωρεμένος άνθρωπος στην παράταξη, που νιώθει αδικημένος από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δυνατόν να του συγχωρέσει τρεις φορές να έχει βλάψει?
2: Σε μια εποχή που μας κατακλείζουν οι οθόνες με εικόνες φρίκης, καταστροφής και πολέμων, σε ένα κόσμο διεφθαρμένο και χρεοκοπημένο σε αξίες που καταστρέφεται, η πειραματική σκηνή Καλαμάτας καταγγέλει και καυτηριάζει τη βία μέσα από το έργο του Ράντοβαν Ίβσικ, ο βασιλιάς Γκόρντογκαν. Ένα διαχρονικό έργο γραμμένο την εποχή του πολέμου, που παρουσιάζει τον αποτροπιασμό της εποχής για τη βία, φέρνοντας ωστόσο μέσω της κάθαρσης την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Αδάμ και μουσική Γιώργου Κουρουπού. 6 με 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, ένας πολεμοχαρής βασιλιάς, σύμβολο της βίας, θα χαθεί στα σκοτάδια του από τον αγνό πρίγκιπα Τίνατιν, που θα φέρει έναν κόσμο καινούριο, ελπιδοφόρο, γεμάτο αγάπη, δικαιοσύνη και εντιμότητα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
1: Ο κ. Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του έγιναν τα εξής. Ο κ. Βενιζέλος, υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Σαμαρά, πάει στον ΟΗΕ και λέει τη θέση της Ελλάδος όπως ακριβώς την είχαμε γράψει εμείς. Δηλαδή, σύνθετη ονομασία, γεωγραφικό προσδιορισμό, έργα όμνες και τα λοιπά για τα Σκόπια. Εντάξει, ο κύριος Σαμαράς στο εσωτερικό έλεγε Μακεδονία, που καμία λέξη Μακεδονία, ποτέ η Μακεδονία κτλ. Κτλ.
0: Τώρα, να σου θυμίσω και το επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, ή τώρα νομίζω αδικεί τον εαυτό της που μπλέκει σε τέτοιου είδους θέματα και συζητήσεις και βγαίνει και κάνει αυτές τις δηλώσεις. Γιατί μη σου πω τι λέγεται και στο παρασκήνιο και τι λέγεται και μεταξύ των βουλευτών της παράταξης. Ήταν πριν από 2 χρόνια σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερη, έτσι, επιτυχία και σημασία και αξία της εφημερίδος Καθημερινή για τα 50 χρόνια της μεταπολιτεύσεως. Ήταν εκεί και ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς και τώρα. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Φίλης, ο Κώστας, ο καθηγητής του κολεγίου βέβαια, ρωτάει την τώρα για το Βουκουρέστι,
4: που είναι ιστορικά καταγεγραμμένο και επειδή ήσασταν παρούσα το 2008 μετά τη σύνοδο του Βουκουρεστίου του ΝΑΤΟ. Στη συνέντευξη που ακολούθησε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε για βέτο της Ελλάδας τότε για την ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Το βέτο αυτό πιθανότατα δεν το κατάλαβε κανένας άλλος μέσα στην αίθουσα, γιατί μάλλον δεν χρησιμοποιήθηκε και δεν μπήκε ποτέ. Αποτέλεσμα αυτού ήταν μια καταδίκη της Ελλάδας από το δικαστήριο της Χάγης για παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Ήθελα να ρωτήσω, μήπως ήταν αστοχία με το βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό αυτό το οποίο διατυπώθηκε τότε και μας έκανε κακό, τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας, σε σχέση με τη Βόρεια χώρα, σε μία μάχη που δίναμε από τις αρχές δεκαετίας του 90.
1: Εκατατάκατο. Ήταν λάθος. Του ξέφυγε.
0: Όταν έλεγε σε αυτά ότι το βέτο του Καραμαλή ήταν λάθος, του ξέφυγε το βέτο στο Βουκουρέστι. Λοιπόν, τώρα, ό,τι άλλο και να πεις, τι να πεις.
5: Με βέτο της Ελλάδος, η Φιρόμ δεν μπαίνει στο ΝΑΤΟ.
0: Και εσύ λες ότι αυτό ήταν λάθος. Τα ακούσατε προηγουμένως. Λοιπόν, τι να πει κανείς, Ντόρα μου.
6: Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
7: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, dear Dimitar, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.

0: πιστεύω ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του.
1: Το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη.
2: Όταν εσύ παραμονή της ελεύσεως του Ερντογάν λες ότι το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη, μετά σου φταίει το γυνάτι του Σαμαρά, του λες ότι κάνει κόμμα για να στερήσει την αυτοδυναμία στο Μητσοτάκη για τρίτη τετραετία. Όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25% και το ξέρεις. Και επειδή ήταν και η επέτειος του δημοψηφίσματος και κάτι βγήκε και είπε, τέλος πάντων τώρα, τι να του πεις κι αυτού νου, κάτι ψέλισε ο Μαρινάκης. Λέει, αντί ο Σαμαράς να μιλήσει για το δημοψήφισμα, έκανε βιντεάκι για το TikTok.
3: Να καλωσορίσουμε στο στούντιο του Blue Sky τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
4: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
5: Να είστε καλά.
3: Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός δημοσίευσε δύο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Πώς σχολιάζετε αυτές τις δηλώσεις και το περιεχόμενο των βίντεο?
5: Όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κύριος Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα είναι 5 Ιουλίου, 11 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κύριος Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψε ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες. Γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ τελικά.

0: αγώνα και σωστά υπέρ του ναι τον είχε κάνει κυρίως ο Κυριάκος. Ο Σαμαράς απήχε και απήχε διότι εν πάση περιπτώσει η Νέα Δημοκρατία είχε χάσει, η κατάσταση ήταν πολύ.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745.

0: και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
3: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Η ώρα είναι 9.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Ναι, γιατί η κυρία Μπακογιάννη είπε για το γυνάτι του κύριου Σαμαρά και μετά απάντησε ο κύριος Σαμαρά στην κυρία Μπακογιάννη. Λοιπόν, είμαι εδώ, είπε ο Σαμαρά, δηλαδή είμαι εδώ, έρχομαι.
1: Εντάξει, αυτό είναι γνωστό νομίζω. Δεν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
0: Λένε θα κάνει, λένε συζητάει, λένε το ένα, λένε το άλλο. Εδώ ο κύριος Τζαβάρας είπε ότι θα κάνει.
1: Εντάξει, όλοι τώρα το αφήγημά του, αυτό που αφήνει να εννοηθεί, είναι ότι θα κάνει κόμμα. Αλλιώς δεν θα μπαίνει σε κάποια πολιτική αντιπαράθεση, θεωρώ. Δηλαδή, γιατί να μπει σε πολιτική αντιπαράθεση, αν είναι να μην κάνει κόμμα.
0: Εγώ τον Τζαβάρα το πιστεύω. Γιατί αν
1: είχε,
0: θα
1: είχε, είχε πει θα κάνει.
0: Ναι, είχε πει εδώ στην εκπομπή μας ότι θα κάνει. Και αν,
1: δύο εβδομάδες έχουν περάσει.
0: Ναι, αν θα κάνει, ο Τζαβάρα ήταν από τους πρώτους που θα είναι μέσα.
1: Σαφώς.
0: Συν πολλούς άλλους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν θα είναι οι Παγκρατιώτες μέσα.
1: Οι Παγκρατιώτες δεν ξέρω.
0: Οι Παγκρατιώτες μέσα να, να κάθουν να ψάχνουν. Εγώ τώρα να παρκάρω στο Παγκράτη.
1: Ναι, έχει και γίνει στο Παγκράτη.
0: Δεν βρίσκει πάρκι.
1: Ξέρει μία που θα είναι υποψήφια στο κόμμα Σαμαρά. Να σου πω να το πω το όνομα ή όχι.
0: Όχι, να μην το πει ακόμα, σε περίμενε. Σιγά σιγά, είναι πρωί-πρωί. Γιατί πριν το πει το όνομα.
1: Να πούμε και τι καλημέρα μα.
0: Όχι, δεν έχει και δεύτερο βίντεο.
1: Αλήθεια, έχει και δεύτερο βίντεο.
0: Για να το ακούσουμε.
1: Θα το ακούσουμε σε λίγο.
0: Θα το ακούσουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Την καλημέρα μα σε όλου. Καλημέρα σε όλε, σε όλου, όπου και αν είστε, όπου και μα ακούτε.
0: Με μία μικρή αλλαγή.
1: Για πέστε.
0: Αντί 9, 10, 9, 11.
1: Ναι, ναι, θα κάτσουμε.
0: Αδιάφορο. Θα μα αντέχετε μια ώρα παραπάνω.
1: Θα καθόμαστε λίγο παραπάνω, ναι.
0: Αυτό, παιδιά, έγινε με μέσον του Πουρναρά, διότι από τις 11 και μετά πέφτει λίγο η κίνηση, να μην φεύγουμε πάνω στο χαμό.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι.
0: Αγωνιστικό χαιρετισμό.
1: Έφευγε ο Γεωργιάδης μετά.
0: Πώς είπε
1: Γεωργιάδης. Ναι, πήγα να πω Γρηγοριάδης αρχικά, αλλά εντάξει, το διόρθωσα. Και αγανακτούσε. Και λέει, ρε παιδιά, να φεύγω λίγο αργότερα.
0: Ναι,
1: άντε καλά.
0: Κάτσε μια ωρίτσα ακόμα και θα φεύγεις χωρίς κίνηση.
1: Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Μόλις ξεκίνησε. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Ο Πάνος ο Πουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο. Καλημέρα πρωί-πρωί στη Τζέννη. Καλημέρα πρωί-πρωί στο Θάνο.
1: Τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας. Μας βλέπετε επίσης,
0: ναι, δηλαδή,
1: tvelada.gr, πληκτρολογείτε, δηλαδή, και μας βλέπετε αυτή τη στιγμή.
0: Θα μας αντέχετε μια ώρα παραπάνω, θα μας βλέπετε κιόλας. Κουράγιο, παιδιά, κουράγιο. Θέματα τώρα, λέει, αντιπολίτευση, λέει, παρακολουθούσαν, λέει, εκεί οι hackers και τα λοιπά. Καλά, ρε. Δεν πήραν και τίποτα τη Μαλφή. Δεν του μπορούν να βγάλουν τα σημικά σου και τα χρυσαφικά σου την πόρτα. Δεν πήραν και τίποτα.
1: Για το περιστατικό με τον κύριο Ντόκο.
0: Ναι, μου, δεν πήραν, ναι, και τίποτα. Μην κάνετε έτσι.
1: Ναι.
0: Ενώ του άλλου λέγανε, βγάλε τα χρυσαφικά σου, τα λεφτά σου την πόρτα. Δεν έβγαλε ο άνθρωπος. Απλά απάντησε και πέρασε μια ωραία μέρα. Σιγά το θέμα τώρα, ασφάλεια.
1: Ισχυρίζεται ο κύριο Ντόκο, ισχυρίζεται ότι έβλεπε το πρόσωπο του ομολόγου του, του Ουκρανού ομολόγου του.
0: Αυτό.
1: Και γι' αυτό παραπλανήθηκε. Βέβαια, εντάξει, είτε το έβλεπε είτε το έβλεπε, προφανώς σε τέτοιες συνομιλίες που έχουν να κάνουν με την εθνική ασφάλεια θα πρέπει να υπάρχει μια ταυτοποίηση.
0: Δεν έδωσε τη
1: νομίζω να μπορεί να μιλάς έτσι εύκολα, θα πρέπει να υπάρχει μια ταυτοποίηση.
0: Χρυσαφικά έβγαλε έξω, όχι. Λεφτά έβγαλε έξω, όχι. Άρα δεν έγινε και τίποτα. Δεν τον πιάσαν κορόιδο.
1: Τι αυτό, περιμένουμε.
0: Δηλαδή. Δεν τον πιάσαν κορόιδο, δεν έβγαλε τα λεφτά μας έξω.
1: Μάλιστα. Your back turns slow, the faucet runs, I
0: let it go, our soundtrack now, is this... Λοιπόν, έχουμε κοινά Τραμπ Μητσοτάκη πολλά.
1: Ναι.
0: Πολλά.
1: Ναι.
0: Κοινό πρώτο.
1: Για πες το.
0: Έχουν πρόβλημα με την αριστερά και δύο. Το δήλωσε στο πάρτι, ο Τραμπ το δήλωσε.
1: Ναι.
0: Ότι έρχεται πάλι αριστερά και έχουμε πρόβλημα. Οι φίλοι του κ. Μητσοτάκη και οι υπουργοί του τι λένε. Ότι το πρόβλημα είναι η αριστερά.
1: Ναι.
0: Άρα έχουμε πρώτο κοινό. Δεύτερο κοινό. Το ξέρεις ότι ανακατεύτηκε ο Τραμπ στα ποδοσφαιρικά.
1: Με το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Τι είπε.
0: Τιμωρήθηκε ένας παίκτης, ο καλύτερος παίκτης της Αμερικής, πήρε ένα τηλέφωνο και λέει: ξετιμωρήστε τον γιατί παίζουμε με το Βέλγιο.
1: Εντάξει, καλά έκανε ο άνθρωπος. Άμα έχει τη δύναμη, θα το κάνει αυτό.
0: Άρα, γιατί κατηγορείτε το Μητσοτάκη. Γιατί κατηγορείτε το Μητσοτάκη, πες μου. Και δεν κατηγορείτε τον Τραμπ.
1: Καταρχάς, εγώ είμαι κυβερνητικός.
0: Καλά, γιατί... με τον τρόπο το έχεις αποδείξει.
1: Γιατί προσπαθώ να ρίξω στον γκάλωπ των όσους λένε ότι θα πάμε διακοπές. Εγώ προσπαθώ να το ρίξω αυτό το ποσοστό. Οπότε είμαι κυβερνητικός. Αποδεδειγμένα είμαι, όχι στα λόγια. Είμαι αποδεδειγμένα.
0: Αποδεδειγμένα με πράξεις. Με πράξεις.
1: Λοιπόν,
0: το κακό είναι το ότι είχαμε την πρώτη μεγάλη φωτιά.
1: Ναι.
0: Καταρχάς το ρεόκαθρο και κακό χαμό επάνω.
1: Σε δύο εργοστάσια. Ένα εργοστάσιο είναι ανακύκλωσης πλαστικών. Και το άλλο είναι επεξεργασίας
0: λαδιού,
1: τα οποία καίγονται ακόμα. Έχουν ξεκινήσει οι επιχωματώσεις. Ό,τι μένει δηλαδή όρθιο, ό,τι άφησε όρθιο η φωτιά, το ρίχνουν ώστε να μην υπάρχει κάτι άλλο να καεί. Και είχαμε και την άλλη πυρκαγιά στη Μάνδρα, δική στην Ινώη.
0: Ο κύριος Κολυδάς για το Ρεόκαθρο είπε ότι η τοξικότητα φτάνει μέχρι εδώ.
1: Το τοξικό.
0: Μέχρι την Κόρινθο.
1: 20, ναι, είναι αρκετά χιλιόμετρα. Αρκετά χιλιόμετρα.
0: Επάνω έχει πάει και ο Υφυπουργός Προστασίας.
1: Σήμερα έχουμε σύσκεψη στις 11 παρατέταρτο στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας τον Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να δούμε τι θα.
0: Και δίκο κλουβί θα πάει πάντως ο Σίμος. Διότι ήταν πολύ καταγγελτικός σε σχέση με τα μέτρα που πάρθηκαν σε ένα σημείο λέει, που παίρνει κάθε χρόνο φωτιά.
1: Ναι.
0: Θα τον έχουμε αύριο.
1: Μάλιστα.
0: Τον Δήμαρχο εκεί Σικαιών. Νέα Πολυσικιών, θα τον έχουμε αύριο να μας πει τι ακριβώς δεν έγινε. Μάλλον τι λέει ότι δεν έγινε.
1: Ωραία.
0: Είχαμε όμως και φωτιά. Και η πρώτη φωτιά, δυστυχώς, εδώ δίπλα μας, στη γειτονιά μας, στη Μάνδρα, ο Δήμαρχος, ο κύριος Δρέκος, είναι τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σε όλους.
0: Όλα καλύτερα από ό,τι μαθαίνουμε τα πράγματα, είναι έτσι?
2: Ναι, από τις βραδινές ώρες έχουμε μπει σε μια φάση πλήρου ελέγχου της πυρκαγιάς. Την έχουμε περιορίσει και την έχουμε περιχαρακώσει σε συγκεκριμένο σημείο. Πλέον είμαστε στο στάδιο της ολικής κατάσβεσης. Απλά κάνουμε πολλές ρήψεις για να κλείσουμε και τον ενδεχόμενο πιθανόν αναζωπηρώσεων. Και νομίζω...
0: Κύριε Δρίκο, παρακολούθησα μια μεγάλη μάχη, έναν αγώνα δρόμου δηλαδή, πριν πέσει το φως, τα εναέρια, όλοι που ήσασταν εκεί... για να προλάβετε να μην έρθει νύχτα, αν κάνω κάπου λάθος.
2: Έτσι, όχι, έτσι ακριβώς έγινε. Ήταν μια τεράστια κινητοποίηση όλη του μηχανισμού. 26 τον αριθμό πτυτικά μέσα, εναέρια μέσα και πολλαπλές επίγειες δυνάμεις από όλους τους φορείς, από Δήμο, από Περιφέρεια, φυσικά την Πυροσβεστική και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Δώσαμε μια πολύ μεγάλη μάχη πριν φτάσουν οι βραδινές ώρες. Και παρά τη δύσκολη εικόνα που είχε η πυρκαγιά το μεσημέρι κατά την έναρξή της και την εξάπλωσή της, καταφέραμε αφενός να την εκτελέσουμε.
0: Ναι, τα πλάνα που βλέπαμε ήταν άκρως ανησυχητικά.
2: Έτσι, ακριβώς, γιατί είχε και ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Αλλά νομίζω το μείζον ήταν ότι καταφέραμε αρχικά να την εκτρέψουμε έξω από τους σύστηχους οικισμούς και να μην κινδυνεύσει ο οικισμός της Ινώης και τα σπίτια, που ήταν σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση, να οδηγήσουμε την πυρκαγιά σε δασική έκταση. Και εκεί βάλαμε όλες μας τις δυνάμεις πριν πέσει το φως του ήλιου. Να έχουμε ελέγξει την πυρκαγιά, να έχουμε μειώσει πάρα πολύ τη δύναμή της για να μπορέσουμε μέσα στο βράδυ και σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες που έχουμε ξεκινήσει και σήμερα ρήψεις νερού και επιβραδυτικού υλικού να καταφέρουμε να την έχουμε κατασβέσει πλήρως, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει γίνει και έχει επιτευχθεί.
1: Μάλιστα. Άρα είναι σε ύφεση η πυρκαγιά.
2: Είναι σε ύφεση, είναι νομίζω σε τελικό στάδιο πλήρους κατάσβεσης πλέον.
0: Ωραία. Κύριε Δίκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να είναι και η τελευταία για φέτος, να είναι πρώτη και τελευταία.
2: Όλοι αυτό ελπίζουμε κάθε χρόνο να μην βλέπουμε όχι μία φωτιά, καμία, και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα σε καμία περιοχή. Αυτή είναι η ευχή και η ελπίδα όλων μας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δίκο,
1: καλημέρα,
0: Μάνδρας Ιδηλίας, ήταν μαζί μας. Καλημέρα. Λοιπόν, είδες έτσι. Καταρχάς δεν υπάρχει να τη διάβασες όλη, αλλά κάτι τσίμπησες από ανάρτηση πρωθυπουργού.
1: Κάτι τσίμπησα, ναι.
0: Κακός χαμός.
1: Τι σου έκανε εντύπωση?
0: Εμένα?
1: Ναι.
0: Εμένα τώρα τι μου έκανε
1: εντύπωση? Πες αφού τα έχεις σημειώσει. Για πες.
0: Τώρα τι μου έκανε εντύπωση? Τι μου έκανε εντύπωση? Μίλησε για την ακρίβεια. Την έχει δει και μιλάει συνέχεια.
1: Έχει θυμώσει. Ξαναθύμωσε.
0: Έχει θυμώσει. Δεν είναι τεράστιο πρόβλημα. Μιλάει για την ακρίβεια. Λοιπόν, μετά είδα ότι. Τι έκανε αντιπολίτευση? Ακρίβεια, συντάξεις, εθνική ασφάλεια, Τσουκαλάς.
1: Α, τι έκανε?
0: Τι έλεγε αντιπολίτευση, Τσουκαλάς, δηλαδή επίθεση κατευθείαν.
1: Τι έκανε για την ακρίβεια η αντιπολίτευση?
0: Όχι, επίθεση στον πρωθυπουργό, τι κάθασα και λες και τι κάθασα και γράφεις.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι μόνο ο Τσουκαλάς από το Πασόκ. Μιλάμε και ο Βελόπουλος. Μιλάμε και το Κουκουέ από την Φλόρινα.
1: Όλοι εκπρόσωποι. Και ο κύριος Καραμέρος. Α, όχι, έχει φύγει.
0: Ο κύριος Καραμέρος.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Από πού έχει φύγει?
1: Παραιτήθηκε.
0: Για τα μάτια σου μόνο φεύγουν όλοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Για τα μάτια σου και μόνο.
1: Παρετούνται, πρόσεξε τώρα το project στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρετούνται όσοι να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάς, παρετούνται, θα αναξιωτοποιηθούν από Σεπτέμβρη και μετά θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αυτό είναι το project. Το αν όμως,
0: για τα μάτια σου μόνο.
1: Το αν όμως θα είναι και υποψήφοι.
0: Κάτι έχουν πει, κάτι
1: ναι,
0: έχουν
1: αλλά
0: συζητήσει
1: okay.
0: αυτά. Τα έχουν συζητήσει τώρα και ο Ζαχαριάδης.
1: Αυτό που λέει ο Ζαχαριάδης θα είναι. Για τον Καραμέρο δεν ξέρω.
0: Τα έχουν συζητήσει τώρα.
1: Στο φάνε, βόρειο τομέα.
0: Δεν αφήνουν έτσι τα. Τα έχουν συζητήσει, τα έχουν πει. Θα το φτιάξουν έτσι, θα το κουμπώσουν έτσι, θα το ωραιοποιήσουν κτλ. Και κάποια στιγμή όλοι μαζί θα έχουν μια ιδιαιτερότητα. Άσε τι λέμε τώρα, ότι όλοι θα είστε το ίδιο. Αυτό για τους κομμουνιστές. Τι κομμουνιστές είμαστε. Αριστεροί είμαστε, δεν είμαστε κομμουνιστές. Μην τα μπλέκουμε. Το είπε και ο κύριος Κουτσούμπας. Το είπε ότι ο Τσίπρας λέει τι πάει να κάνει, πάει να κλέψει τον κομμουνισμό. Και τον έχει βαφτίσει αριστερά που εμείς είμαστε αριστεροί. Αυτό δεν είναι και δεν ήταν και ποτέ, λέει, κυβέρνησε και τον είδαμε.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα δεν έχει και ο κύριος Κουτσούμπας.
1: Δηλαδή, εκτός, σε περίπτωση.
0: Εκτός αν πάρουμε ότι πραγματικά ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε με το μοναδικό αριστερό που υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Σε περίπτωση που κυβερνήσει το ΟΚΕ ή ένας που αυτοπροσδιορίζεται ως πραγματικός αριστερός.
0: Κομμουνιστής.
1: Ναι, κομμουνιστής. Ποια θα είναι ακριβώς η πραγματική αριστερή πολιτική που θα εφαρμόσει? Για να το καταλάβουμε, δηλαδή, να καταλάβουμε τις διαφορές.
0: Δεν το έχουμε δει.
1: Ποια θα είναι?
0: Σοσιαλιστικές αριστερές χώρες που υπάρχουν, υπήρχαν στο παρελθόν, δεν ξέρω αν υπάρχουν.
1: Ναι, αυτό δεν αντιλέγω στο παρελθόν. Στην Ελλάδα του 2026, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Ευρωζώνη, ΝΑΤΟ, ποια θα είναι η άκρος κομμουνιστική θεωρία που θα εφαρμόσει στη διακυβέρνησή σου, λέει.
0: Και
1: θα γίνει αποδεκτή.
0: Και να το ίδιο συνδικάτο.
1: Μάλιστα. Στα συνθήματα, δηλαδή. Στα συνθήματα μπορεί. Στην πολιτική λίγο δύσκολο.
0: Νομίζεις.
1: Οκ, εντάξει. Can't deny underneath the
0: endless sky. Μίλησε τώρα ειδικά ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κ. Τσοκαλάς, για τις επιχειρήσεις, για τις συντάξεις, δηλαδή επίθεση κανονική, μεγάλη. Δηλαδή, δεν όχι τόσο μεγάλη σαν του Μητσοτάκη την ανάρτηση, την Κυριακάτικη.
1: Ναι, ούτε σαν του Σαμαρά στον Μητσοτάκη.
0: Αυτή δεν ήταν. Ένα βιντεάκι έπαιξες μόνο. Άλλο δεν έχει.
1: Μα έχει κι άλλο ένα, το οποίο είναι και το καλό το βιντεάκι. Το άλλο.
0: Α, το έχει το λίγο καλό και το πολύ
1: γιατί
0: καλό.
1: Γιατί μιλάει για τις δημοσκοπήσεις το άλλο.
0: Ναι, για να ακούσουμε.
3: Πρόεδρε, να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
4: Κάτι ενδιαφέρον.
3: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%, αλλά ξέρεις ότι εσύ φταίς.
4: Εγώ που κολλάω.
3: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις αυτοδυναμία.
4: Για κάτσε ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς φταίω.
3: Δεν έχεις καταλάβει καταρχήν. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
4: Για τη διαγραφή γιατί φταίω.
3: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
4: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
1: Αυτό ήταν κύριε Γεωργιάδη και το δεύτερο βιντεάκι, αυτό που είπε ο κύριος Σαμαράς.
0: Συγγνώμη παιδιά, συγγνώμη. Δεν θα ξαναμιλήσω για Τσουκαλά, Κουφονικολάκου και ποιον άλλον. Αυτή είναι αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η αντιπολίτευση. Σε ένα μικρό βιντεάκι, πώς ήταν, 1,5 λεπτό.
1: Κάπου εκεί είναι.
0: Σε ένα, μικρό βιντεάκι, συμφώνησε με τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι μας έχουμε μεγάλη πληγή από το γάμους και την υιοθεσία ομοφυλοφίλων. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη, το είπα.
1: Ναι, λέει, εγώ θα είχα πει, λέει, είχα πει να κάνουν 10 πράγματα και δεν κάνανε τίποτα. Γι' αυτό είναι στο 25%.
0: Συμφώνησε και μετά έκανε έθεσε όλα τα θέματα που έχουμε αυτή τη στιγμή, ό,τι προσπαθεί Τσουκαλάς, Κουφουνικολάκου και όλοι οι άλλοι μαζεμένοι, μέσα σε 1,5 λεπτό, τα θέματα που δεν μπορεί να ξεπεράσει ο Πρωθυπουργός. Εθνική ασφάλεια, εξωτερική πολιτική, οικονομία, ακρίβεια, τα λεφτά στους λίγους. Ποια λεφτά? Γιατί πήρε λεφτά ο κόσμος. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν πάρει λεφτά. Οι μικρομεσαίοι δεν υπάρχουν βέβαια. Και ο Πρωθυπουργός δεν οφείλει να το ξέρει. Γιατί να το ξέρει άλλωστε? Δηλαδή όλα τα θέματα, δικαιοσύνη. Όταν μιλάει ένας πρώην Πρωθυπουργός ότι ο νυν Πρωθυπουργός έχει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη, και δεν λέω πρόβλημα ότι τον κυνηγάει η δικαιοσύνη, ότι υπάρχει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη και το λέει πρώην Πρωθυπουργός, δεν αποκτά άλλη βαρύτητα? Να το λες εσύ κι εγώ.
1: Προφανώς.
0: Πρώην Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Σκάνδαλα. Το λέει πρώην Πρωθυπουργός. Αυτοί εκεί που είναι μαζεμένοι, και ο Πρωθυπουργός ο τωρινός, αρχηγό τον είχανε, τον πρώην. Τους φύγανε το χέρι, τον παρακαλούσαν να τους κάνει μια χάρη, θυμάσαι? Η καριέρα του νυν Πρωθυπουργού από εκεί ξεκίνησε. Κάνω λάθος πανά?
1: Όχι, δεν κάνεις λάθος.
0: Αλλά επίσης που θυμάμαι.
1: Έχει κι άλλο να πεις, ναι.
0: Επίσης που θυμάμαι εκείνη την. Τα πριν 17 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν Σαμαράς Μπακογιάννη, ήταν και Αβραμόπουλος.
1: Ναι.
0: Στην διεκδίκηση της αρχηγίας της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Και κάποια στιγμή. Και μετά μου λες γιατί δεν έχει στήριξη ο Αβραμόπουλος τώρα από την κυβέρνηση. Ο Αβραμόπουλος συζήτησε με τον Σαμαρά, έφυγε από την Κούρσα και πήγε μαζί με τον Σαμαρά, αφήνοντα την Μπακογιάννη μόνη της.
1: Κοίτα.
0: Άλλος αποστάτης από εκεί. Έφυγε τώρα το Μητσοτακέικο.
1: Ναι.
0: Πού πας? Πού πας τώρα?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς λέει τώρα, κάνει την κριτική για το ότι δεν έκαναν κάποια πράγματα, λέει, που τους είχα πει, και γι' αυτό έχουν φτάσει στο 20-25%.
0: Στο 20 είπε. 25 δημοσκοπικά.
1: Στο 20%. Βέβαια, όταν ο κύριος Σαμαράς παρέδωσε τη Νέα Δημοκρατία πριν γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, την παρέδωσε το 18%.
0: Αυτό είναι το μεγάλο γυνάτι που λέει
1: άρα,
0: η Μπακογιάννη.
1: Άρα, okay, δεν ξέρω και πόσο βασικό άρα επιχείρημα είναι να έχεις δώσει τη Νέα Δημοκρατία σε ένα ποσοστό 18%.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
6: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210 87 164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
12: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
13: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
12: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
13: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
12: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220 22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
13: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
14: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
15: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
16: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
17: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
16: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
17: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
16: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
17: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
18: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
19: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
18: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
19: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
18: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
19: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
18: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
20: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
21: Έχουμε Αλφα, παντού.
20: Δηλαδή?
21: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε και πάλι και έχω ένα διάλειμμα το οποίο πουρναράς μου βάζει χέρι. Με λέει αντικυβερνητικό, διότι δεν τον αφήνουν να πει για την Αμοργό, οπότε αλήθεια, να έχετε συμμετοχή, οπότε να μειωθεί όταν θα γίνουν ερωτήσεις πώς θα πάνε διακοπές.
1: Πάμε, πάμε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Έχουμε και την Αμοργό, να μην τα πούμε κύριε Γεωργιάδη. Ναι. Κύριε Γεωργιάδη μας. Γιώργο Γεωργιάδη, και το ξαναλέω αυτό γιατί είχαν υπάρξει τις προηγούμενες ημέρες κάποιες φωνές ακροατών που νόμιζαν ότι κάνουν εκπομπή με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Κάνει και εκπομπές τώρα.
1: Και λέω, ρε παιδιά, δεν είμαι ο
0: Κασελάκης.
1: Ο Κασελάκης να κάνω εκπομπή. Εγώ κάνω με τον Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Πρόσεχε τώρα. Μπερδεύτηκαν.
1: Το ανταπόδοσε όμως.
0: Ξέρεις γιατί μπερδεύτηκαν.
1: Πήγανε για τένις.
0: Ξέρεις γιατί μπερδεύτηκαν.
1: Για πες μου.
0: Διότι είσαι και τηλεοπτικός τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε σου λέει τηλεοπτικό. Γεωργιάδης.
1: Ναι,
0: άρα
1: πάει μαζί αυτό.
0: Πάει πακέτο.
1: Το ανταπέδωσε όμως ο κύριος.
0: Ναι.
1: Πήγανε για τένις, ναι, τώρα το Σαββατοκύριακο στο Πολιτεία.
0: Είδες, άμα
1: στο τένις κλαμπ.
0: Είδες άμα είσαι παιδί.
1: Δεν ξέρω ποιος κέρδισε, αλλά οι δυο τους πήγανε.
0: Αν είσαι παιδί του λαού.
1: Ναι.
0: Τάβλη παίξανε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ελληνικό καφέ.
1: Ο Κυριάκος όμως έπαιξε τάβλη.
0: Γι' αυτό το παιδί του λαού, γι' αυτό εννοώ. Γι' αυτό το
1: δηλαδή,
0: παιδί
1: στο
0: του
1: λαού. Εγάλαιο, μπορούσε να παίξει τένις στο Εγάλαιο.
0: Έπαιξε, δεν είναι. Και τένις, έπαιξε και μπάλα.
1: Έπαιξε και τένις.
0: Ό,τι θες έκανε.
1: Τάβλη, εγώ για το τάβλη είδα.
0: Γιατί στο Εγάλαιο ούτε τάβλη έπαιξε. Στη Νέα Σμύρνη έπαιξε τάβλη.
1: Α, στη Νέα Σμύρνη έπαιξε.
0: Στο Εγάλαιο δεν έπαιξε τίποτα. Στη Νέα Σμύρνη έπαιξε και τένις και μπάλα, και ελληνικό καφέ, όλα μαζί. Αλλά άμα είσαι παιδί του λαού, εσείς που έχετε άλλη άποψη. Ή εντελεκτουέλ, Γεωργιάδης Κασελάκης, πάνε για τένις, στο Πολιτεία Κλαμπ. Το παιδί του λαού πάει στη Νέα Σμύρνη και παίζει τάβλη και μετά πατάγεται μέχρι το Εγάλαιο που δεν έχει καν τένις κλαμπ. Τι υποσχέθηκε.
1: Όχι, δεν νομίζω, δεν νομίζω να είναι και να έχουν βραχνά οι κάτοικοι, οι πολίτες του
0: Εγαλαίου
1: να φτιάξουν τένις κλαμπ.
0: Γιατί όχι.
1: Δεν ξέρω. Στην Μετρούπολη έχει πάντως τένις κλαμπ.
0: Άρα λοιπόν δεν το υποσχέθηκε. Παιδιά, να το ελέγξετε αυτό.
1: Είναι και πολύ ωραίο, γίνεται πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, για πάμε για Αμοργό. Και θα πάμε και Αμοργό σήμερα, έτσι. Θα πάμε και μέχρι την Αμοργό σήμερα.
1: Λοιπόν, ταξίδι δώρο στην Αμοργό. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel and Spa. Είναι το μοναδικό πεντάστερο στο ξενοδοχείο στην Αμοργό. Έχει πολλές υπηρεσίες ευεξίας. Μεταξύ αυτών, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Η απόλυτη χαλάρωση με θέα, εκπληκτική θέα στο Αιγαίο. Πώς συμμετέχετε, στέλνετε στο Viber σταθμού στο 6939-943-943. Αυτός είναι ο αριθμός. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Η οποία κλήρωση, κύριε Γεωργιάδη, που με κοιτάτε με ένα βλέμμα
0: απορίας
1: και παραπόνου, θα γίνει στις 10 Ιουλίου, την Παρασκευή δηλαδή.
0: Το 10ο καλό.
1: Το
0: Αιγιαλής είναι το 10ο καλό. Οπότε
1: του
0: μηνού κάνουμε την κλήρωση.
1: Σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Λοιπόν, να προσθέσω για το Αιγιαλής, επειδή έχω πάει και όχι μία φορά,
1: ναι,
0: ότι πραγματικά δεν είναι μόνο τα facilities που έχει. Είναι, ναι, και
1: τα facilities, τι εννοείς?
0: Αυτό έτσι θα λέω.
1: Ναι,
0: οι
1: εγκαταστάσεις.
0: Έτσι. Άλλο οι εγκαταστάσεις, άλλο τα facilities.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, η μετάφραση εγκαταστάσεις. Οι υπηρεσίες.
0: Οι υπηρεσίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι και η ανθρώπινη φιλοξενία την ώρα που πας. Είναι και τα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Όταν φτάνεις, δηλαδή φεύγει όλο το άγχος με το καλημέρα ή το καλησπέρα τους, ανάλογα τι ώρα φτάνεις. Χαλαρώνεις με τον τρόπο που συμπεριφέρονται. Παιδιά, όντως το 10ο καλό το Αιγιαλής. Όποιος όμως δεν καταφέρει να κερδίσει, και αυτός δεν θα είναι ο Πουρναρά σίγουρα, θα πάει εδώ μέχρι το Μαρούσι, στο Ψαρονέφρι, 4 άτομα, στην πραγματικά δροσερή πλατεία,
1: ναι, δεν έχω πάει
0: απέναντι, ούτε εκεί έχει πάει.
1: Έχω πάει στο Ψαρονέφρι, μου πάει πολλές φορές. Δεν έχω πάει στο καλοκαιρινό, το απέξω στην πλατεία, αυτό λέω. Έχω πάει στη Βεράντα.
0: Λοιπόν, 4 άτομα, την ίδια μέρα θα γίνει η κλήρωση, τουλάχιστον να χαλαρώσουμε. Έτσι, και παιδιά, αυτός που θα κερδίσει, δεν πειράζει, τα άτομα να γίνουν 5, πάρτε και τον Μπουρναρά μαζί να διπλατεία.
1: Πάμε στα μηνύματα. Ο Πάμφο το λέει: καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Με υγεία και ταξίδια. Μόλις δώσατε διαμονή σε Πόρτο Μπέβερλι Χέλι, θα συμμετάσχω αμέσως. Πιο επικίνδυνο νομίζω είναι το ρήγμα ανάμεσα στο θεσμικό πυρήνα του σημερινού κράτους και στα αυξανόμενα και στο αυξανόμενα θυμωμένο εκλογικό σώμα, σε παρένθεση καφενεία, όποιας περιφέρειας και αν επισκέφτηκα. Ο Γιώργος λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κλόνο που πηγαίνει στα δυτικά, ο ίδιος πάει μόνο βόρεια.
0: Όχι, αυτό είναι ψέματα, ήταν ο ίδιος, βόρεια πάει μόνο ο Γεωργιάδης.
1: Ναι. Καλημέρα και στον άλλο Γιώργο, ο οποίος θέλει να πάει Αμοργό.
0: Λοιπόν, πού πάει η έδρα του Καραμέρου τώρα?
1: Η έδρα του Καραμέρου πηγαίνει στον κύριο Σπίρτζη.
0: Δεν πάει όμως.
1: Ναι, ο κύριος Σπίρτζη δεν τη θέλει.
0: Δεν τη θέλει.
1: Μετά, αν δεν κάνω λάθος, ο Αθανασίου, ο οποίος δεν...
0: Με το Κοροβέσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μετά ήταν στον Αθανασίου και καταλήγει στην Μυρτό Κοροβέσι.
0: Δηλαδή ο Κασελάκη πόσες έδρες έχει?
1: Ναι, η Μυρτό Κοροβέσι, να πούμε ότι είναι στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, είναι στους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, οπότε ναι, δεν ξέρω τώρα ακριβώς πώς πάει. Δηλαδή παίρνει την έδρα από το ένα κόμμα και έχει έδρα σε άλλο κόμμα.
0: Όπως έγινε με την Αριστερά. Βγήκανε μεσέγγιζα, ναι, αλλά... και ήταν έδρες της Νέας Αριστεράς. Έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει... από δεύτερος έγινε τρίτος.
1: Ναι, αλλά ο Στέφανος Κασελάκης, οι Δημοκράτες δεν έχουν έδρες.
0: Ναι, τώρα όμως έχει μία.
1: Ναι, μία, αλλά ως ανεξάρτητη.
0: Και τι άλλοι
1: δεν κάνανε? Δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα οι Δημοκράτες.
0: Καλά τώρα, σιγά σιγά.
1: Λίγο.
0: Φασούλη το Φασούλη.
1: Βήμα.
0: Φασούλη το Φασούλη.
1: Μας λείπουν άλλες 9.
0: Φασούλη το Φασούλη.
1: Στις 10 κάνουμε κοινοβουλευτική.
0: Γιατί η Νέα Αριστερά, σου λέω, από πού φύγανε? Από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Και τι κάνανε? Τη Νέα Αριστερά.
1: Ναι. Εντάξει, και... εδώ δεν βγαίνουν τα κουκιά όμως.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Νωρίς είναι ακόμα. Και τι κάνανε μετά την Αριστερά? Διαλύσαν την Αριστερά για τα μάτια σου μόνο. Γιατί για τα μάτια σου μόνο? Για το ωραίο δίδυμο που ένας θέλει το αγαπάει τον άλλον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή Μητσοτάκης αγαπάει Τσίπρα και Τσίπρας αγαπάει Μητσοτάκη. Έχουμε πάει στο δίδυμο που ο ένας παρακαλάει απέναντί του να έχει τον άλλον. Γι' αυτό λοιπόν και τι κάνουνε? Κάνουν μια δίνθε κόντρα μεταξύ τους. Και η πραγματική κόντρα είναι εμείς που θέλουμε να είμαστε το δίπολο και όλοι οι άλλοι. Αυτοί οι δύο
1: καλά, εντάξει, παραδοσιακά ίσχυε αυτό. Πάντα θέλουν, κάποιος θέλει να έχει αντίπαλο για να έχει κάπου να απευθυνθεί δηλαδή. Ίσχυε πάντα αυτό. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, το Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι δύο κόμματα τα οποία, εντάξει, είναι άλλης χρονολογικής ιστορίας. Άλλης ιστορίας, μάλλον.
1: Ναι.
0: Άλλης ιστορίας. Να μου πεις, Ανδρέα Παπανδρέου και το Πασόκ, Τσίπρα έχει ο Ελλάς. Το ίδιο κάνει. Αφού η συνέχεια του Ανδρέα είναι ο Τσίπρας. Και ενωματολογικά και με φωνή και με κίνηση και με συνθήματα. Και το έχει πει και ο ίδιος. Εγώ είμαι η συνέχεια του Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άρα ο Μητσοτάκης θέλει τον Τσίπρα, γιατί σου λέει είναι εύκολος, τον έχω κερδίσει 1.000.000 φορές. Τι είναι 1.000.000 φορές? Την 1.000.000 φορές μία. Ο Τσίπρας θέλει το να είναι το δίπολο με τον Μητσοτάκη για να είναι αυτός ο δεύτερος ελπίζοντας ότι στις επόμενες εκλογές, αν και λένε αυτές.
1: Και οι δύο θέλουν μαζί να αποδομήσουν το Πασόκ. Οι μεν, οι πιο αριστεροί να πάνε στο Τσίπρα, οι πιο δεξιόστροφοι να πάνε στο Μητσοτάκη.
0: Πασοκάρα.
1: Και οι δύο έχουν ένα κοινό στόχο.
0: Πασοκάρα. Το Πασόκ είναι εδώ.
1: Πασοκάρα που λέει και ο Γερουλάνος.
0: Το Πασόκ είναι εδώ. Ενωμένο δεν είναι. Δυνατό είναι.
1: Ισχύει, ενωμένο δεν είναι. Γιατί
0: είναι.
1: Άμα δεις όλα τα κόμματα, Πασόκ είναι. Δηλαδή και στα τρία κόμματα, τώρα τα πρώτα δηλαδή, είναι όλοι Πασόκ.
0: Συγγνώμη, ξεκινάμε και λέμε. Η κυβέρνηση είναι Πασόκ.
1: Η κυβέρνηση είναι.
0: Εντάξει.

0: σήμερα να προσέχουμε, γιατί έχουμε και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Είναι κατηγορία κινδύνου 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο, Ικαρία.
1: Και τώρα τι έγινε της μοδός να πέφτουν οι πολυκατοικίες?
0: Έπεσε και άλλη μία.
1: Στο Μαρούσι.
0: Στο Μαρούσι, ναι.
1: Δηλαδή, αυτή η μόδα τώρα να πέφτουν οι πολυκατοικίες πώς μας βγήκε?
0: Καλά, δεν είναι μόδα.
1: Να σου πω, από το MeToo. Έγινε μία καταγγελία και ήρθανε μετά 1 εκατομμύριο καταγγελίες. Είτε έτσι, είτε αλλιώς. Μετά, ό,τι. Το bullying. Μάθαμε το bullying και το μάθαμε. Τώρα έπεσε μία πολυκατοικία και έπεσε κάπα και δεύτερη.
0: Ναι.
1: Αυτό, παιδιά, τι έγινε?
0: Το 7 και 8 Ιουλίου έχουμε και την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα γίνει, πού θα γίνει κύριε Γεωργιάδη μας?
1: Εδώ, γείτονες.
0: Εδώ στη γειτονιά, θα γίνει στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ πηγαίνοντας θα σταματήσει εδώ καθόλου?
1: Δεν θα πιει καφέ, όχι.
0: Δεν θα πιει καφέ.
1: Υπήρχαν
0: φήμες το προηγούμενο διάστημα και πολλούς μήνες πριν, όχι το προηγούμενο διάστημα μόνο, ότι πηγαίνοντας στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μπορεί και να σταματούσε να πίνει ένα καφέ εδώ.
1: Ναι, όχι, δεν θα πιει.
0: Τον θέλανε από την κυβέρνηση να κάνει μια ομιλία. Θεωρούσαν ότι επικοινωνιακά θα ήταν πολύ καλό και νομίζω ότι θα είχαν βάλει και την κυρία Γκυλφόιλ να προσπαθήσει να μεσολαβήσει για να κάνει μια στάση.
1: Δεν τα κατάφερε. Δηλαδή, εκτός από
0: τις
1: φωτογραφίες, ένα καφεδάκι να κεράσει τον
0: αυτό. Θα μπορούσε.
1: Ένα καφεδάκι. Να σου πω τώρα. Πηγαίνοντας στην Τουρκία, θα τον σταματούσαμε εδώ να τον κεράσουμε τουρκικό καφέ?
0: Ελληνικό είναι ο καφές.
1: Α, ελληνικό είναι, εντάξει.

0: γιατί νομίζω ότι θα γίνει, θα πει πάλι θα δαπάνες για το ΝΑΤΟ για, για τις αμυντικές δαπάνες που πρέπει να πει. Ό,τι είπε και την προηγούμενη συνάντηση.
1: Να πουλήσει στην Τουρκία δηλαδή.
0: Ναι, να πουλήσει και στην Τουρκία και αυτό θα πει. Και όταν θα άμα του πει κανένα μαμού, θα πει δεν πειράζει, δεν το θέλω το ΝΑΤΟ. Δεν μας βοηθήσατε όταν ζητήσαμε. Ποιο ΝΑΤΟ. Γιατί να είμαστε στο ΝΑΤΟ. Θα κάνω άλλη συμμαχία όπου θα είναι τραμπάτο.
1: Τι θα φτιάξει άλλη συμμαχία ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Το έχει πει και άλλη φορά. Θα κάνω άλλη συμμαχία τώρα. Ναι, το ΝΑΤΟ λέει δεν μας βοηθάει. Εμείς του ζητήσαμε να πάει στα στενά, αλλά ήταν πολύ στενά και δεν ήρθαν. Ήταν πολύ στενά και δεν ήρθαν.
1: Η κυρία Βούλτεψε αυτό.
0: Η κυρία Βούλτεψε είπε ότι ήταν πολύ στενά. Ο κύριο Τραμπ είπε ότι του είπαμε να μας βοηθήσουν και μας βοηθήσει. Ποιο ΝΑΤΟ. Κάνω εγώ άλλο μαγαζί. Και για να μην κάνω προς το παρόν άλλο μαγαζί αύριο, δώστε κανένα φράγκο. Αγοράστε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί όμως. Και μετά. Θα δούμε αν θα κάνω ή δεν θα κάνω άλλο τέτοιο είδος μαγαζί με άλλους τρόπους. Το οποίο είναι δικό μου.
1: Ναι, αλλά και στο καινούριο μαγαζί τα μέλη δεν θα είναι τα ίδια κράτη πάνω κάτω.
0: Θα δούμε.
1: Τι θα δούμε, θα είναι ο δυτικός κόσμος.
0: Θα γίνει ο Ντισιόν. Θα γίνει ο Ντισιόν.
1: Τι ο Ντισιόν, μωρέ.
0: Ο Ντισιόν δεν θα είναι όλοι. Δεν θα είναι όλοι. Θα γίνει ο Ντισιόν.
1: Δεν θα υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ. Ωραία, τώρα είναι. Να ενστερνιστεί και την επιχειρηματολογία Τσίπρα.
0: Γιατί,
1: ότι δεν θα υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ στο νέο ΝΑΤΟ και.
0: Ο Τσίπρας δεν ήταν μαζί με τον Τραμπ κάποτε. Τραμπικό τον λέγανε.
1: Καλά, εντάξει. Όταν είσαι κυβέρνηση μιας χώρας που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, όταν είσαι πρωθυπουργός, τι θα πεις ότι όχι, εγώ δεν είμαι.
0: Λοιπόν, εκεί.
1: Αναγκαστικά είναι οι συναντήσεις.
0: Άλλες συναντήσεις.
1: Ναι.
0: Οι συναντήσεις είναι υποχρεωτικές. Αλλά εγώ δεν είπα ότι σταματάμε συναντήσεις. Τραμπικό δεν το λέγανε τον Τσίπρα. Με τον Τραμπ δεν ήταν ο Τσίπρας. Άρα λοιπόν, γιατί να εστερνιστεί ο Τσίπρας τις απόψεις του Τραμπ και να μην γίνει όπως αυτό που είπες εσύ στην αρχή, ο Τραμπ να ακούσε Τσίπρα και να μιλάει Τσίπρα. Δεν αυτό έχουμε ρεζερβέ.
1: Δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ.
0: Τα μπουκάλια πάνω στο τραπέζι τα ξεχνάτε. Τα ξεχνάτε αυτά. Τα μπουκάλια πάνω στο τραπέζι που ξέρατε. Γιατί δεν έχουν ρεζερβέ. Έχουν ρεζερβέ, απλά δεν το λέμε.
1: Σε ποιον τα δύο αναφέρεστε.
0: Γιατί, όχι στον Τραμπ. Γιατί δεν πιστεύω να έχουμε την εντύπωση ότι αφήνουν το μεροκάματο, το μισθό και την έδρα και πηγαίνουν απλά από έναν μεγάλο έρωτα.
1: Ναι, αλλά το.
0: Πηγαίνουν και έχουν συζητήσει, το. Ξέρουν που θα πάει το πράγμα. Απλά δεν το λέμε για να δείξουμε το ότι είμαστε. Πώς το είμαστε.
1: Το δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ έγκυται στο ότι θα είσαι υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια. Ότι άμα θες να παραιτηθείς και να έρθεις, δεν μπορώ να σου πω εγώ ότι όχι, δεν θα είσαι. Θα είσαι υποψήφιος. Απλά δεν θα είσαι σε μια θέση που μπορεί να είσαι πιο μπροστά από κάποιον άλλον. Θα είναι όλοι όσοι θέλουν να είναι υποψήφοι.
0: Δηλαδή τώρα,
1: αυτό έχει πει ο
0: άμα κατεβάσω εγώ ένα καινούριο κόμμα, κάνω ένα καινούριο κόμμα και στην Πετρούπολη βάλω μόνο τον Μπουρναρά. Υποψήφιο. Υποψήφιο θα τον βάλω, αλλά μόνο τον Μπουρναρά. Τι πιθανότητες άμα κατέβω εγώ δίπλα στον Μπουρναρά στην Πετρούπολη να βγω εγώ. Καμία.
1: Καμία, εντάξει.
0: Αλλά λοιπόν, οι ιδιαιτερότητες υπάρχουν, απλά δεν θέλουμε να τις λέμε για να δείξουμε μια αξιοκρατία, να το πω έτσι. Do we care or play pretend? Are we lovers? Πάμε λοιπόν να αλλάξουμε θέμα και να φύγουμε. Πού να φεύγουμε, την πολιτική δεν φεύγεις, γιατί πάλι για πολιτική θα συζητήσουμε. Αλλά με τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, το γνωστό δικηγόρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που είστε μαζί μας να μας λύσετε μερικές απορίες που έχουμε και εμείς και οι ακροατές μας. Καταρχάς, τι γίνεται με τους συνταξιούχους, τι άλλαξε, τι παίρνουν, τι δεν παίρνουν, ποιοι φοβούνται, ποιοι δεν φοβούνται.
2: Έχουμε το εξής θετικό, ότι σχετικά με τη συντάξη χειρίας δεν θα γίνει η μείωση η οποία είχε προβλεφθεί στον νόμο Κατρούγκαλου. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος, είχε προβλεφθεί ότι μετά την τριετία θα υπήρχε μείωση του 70% από το 70% στο 35%. Θυμίζω ότι όταν αποβιώσει ένας σύζυγος, ο δεύτερος σύζυγος που επιζεί έπαιρνε το 70% της σύνταξης το αποβιώσαντος. Και μετά από 3 χρόνια, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, αυτό το 70% πήγε στο 35% στο μισό. Επομένως, ήταν πολύ μεγάλη μείωση. Ευτυχώς, επιτέλους, αναγγέλθηκε από την κυρία Κεραμέως η εγκύκλειος που θα καταργεί αυτή τη διάταξη, δηλαδή ουσιαστικά δεν θα υπάρχει αυτή η μείωση. Τίθενται κάποια νομικά ζητήματα σχετικά με αυτούς που ήδη έχει γίνει μείωση, αν θα τους δώσουν πίσω τα χρήματα, ή με αυτούς που έχουν διεκδικηθεί χρήματα που έχουν καταβληθεί, όσα χρεωστεί τους καταβληθέντα, τι θα γίνει. Η νομική μου θέση είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό, αν και η κυρία Κεραμέως είπε ότι αυτοί που έχουν επιβαρυνθεί, μάλλον δεν έχουν πάρει το 70% και είχαν υποστεί τη μείωση του 35%, δεν θα πάρουν πίσω τα χρήματα. Γενικότερα αυτή η νοοτροπία της κυβέρνησης, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, ότι αυτός που του πήραν τα χρήματα ή αυτός που δεν εισέπραξε τα νόμιμα, ό,τι έγινε έγινε, κατά τη δική μου νομική άποψη είναι ιδιαίτερα άδικη και πρέπει σε κάθε περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι, έστω και τμηματικώς, δηλαδή με μια αύξηση του εισοδήματος, να πάρουν πίσω τα χρήματα για να υπάρχει η ισότητα που είναι συνταγματική.
0: Μα κύριε Νικολακόπουλε, μιλάμε για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση που έχουμε τώρα, γιατί αυτή θα κρίνουμε. Είδαμε τι έγινε και με τις τράπεζες και με τα επιτόκια.
2: Αυτό,
0: δηλαδή αυτοί που, ήταν συνεπείς και πλήρωσαν, δεν πειράζει. Σας έκλεβαν τα funds που ήρθαν εδώ και κλέβουν τον κόσμο. Δεν πειράζει που σας τα κλέψαν και τα δώσατε. Δεν πειράζει που σας τα κλέψαν και χάσατε το σπίτι σας επειδή χάσατε τις δόσεις. Δεν πειράζει, δεν παίρνετε τίποτα πίσω.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, εκεί πήγα να το πω, είστε έμπειρος δημοσιογράφος, προλάβατε. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι δεν καταστρατηγείται η αρχή της ισότητας στη συνταγματική αρχή, αλλά και η απλή λογική ότι ό,τι σου έκλεψαν, από εδώ και πέρα δεν παίρνεις πίσω. Εσύ που έχεις ματώσει και έχεις πληρώσει τις τράπεζες, τα φαντ κτλ. Ή το δημόσιο που στη δικιά σου περίπτωση μπορεί να είσαι εσύ ο πιο επιμελής που πήγες, γιατί πολλοί συνταξιούχοι, γνωρίζοντας το θέμα της τριετίας, πήγαν στο δικηγόρο τους ή πήγαν στον ΕΦΚΑ και είπαν ότι έφτασε η τριετία, κάντε μου τη μείωση για να μην μου τα ζητήσετε μαζεμένα. Και αυτοί λοιπόν που ήταν συνεπείς και υφίσταται τη μείωση εδώ και ένα χρόνο ή και παραπάνω, τους λένε ότι, συγγνώμη για τη φράση, ήσουν ακορόιδο που ήσουν συνεπής, ήσουν ακορόιδο που τήρησες τον νόμο, που ήρθες και μας ενημέρωσες, έχασες τα λεφτά. Οι άλλοι που δεν κάναν αυτή τη διαδικασία, ή ακόμα χειρότερα, οι άλλοι που τους ζητήθηκαν να δοθούν τα χρήματα πίσω, αλλά αδιαφόρησαν ή βγάλαν τα χρήματα από το λογαριασμό και έτσι δεν υπήρχε δυνατότητα να δεσμευτούν αυτά τα χρήματα, είναι μια χαρά. Τα κερδίσανε και είναι μια χαρά.
0: Αυτό θέλω να μου πείτε, εάν και σε μία και στην άλλη περίπτωση υπάρχει δυνατότητα να διεκδικήσουν νομικά, γιατί όταν βγαίνει ο αεροσπάγος και πάμε τώρα στο κομμάτι που λέμε funds και κλοπή, που έγινε κανονική κλοπή από τα funds στους ανθρώπους, που στους δανειολήπτες, εδώ τώρα μιλάμε το ότι δεν μπορεί ο αεροσπάγος, καταρχάς άσχετο ότι πανηγυρίζει η κυβέρνηση, να μην έχει αναδρομική ισχύ μια απόφασή του, δηλαδή να υπάρχουν δύο ταχύτητες
2: από πολιτών. Είναι αδιαφυσβήτητο, πολύ σωστά το λέτε, είναι αδιαφυσβήτητο. Η δικαστική απόφαση ερμηνεύει την εφαρμογή ενός νόμου. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικότητας ή όχι.
0: Δεν μπορεί να είναι που... οι πολίτες δεν είναι για τον αεροπαγωδί, για τη δικαιοσύνη σε δύο ταχύτητες. Άρα λοιπόν, οι άνθρωποι που χάσαν τη ρύθμιση, χάσαν το σπίτι τους ή έχουν αποπληρώσει το δάνειό τους, μπορούν νομικά να διεκδικήσουν από το κράτος αυτά τα χρήματα.
2: Να σας πω, σύμφωνα με την απόφαση του αεροπάγου, μπορούν φυσικά να τα διεκδικήσουν και αυτόν τον νόμο. Όμως με τη ρύθμιση του νόμου...
0: Σύμφωνα με τον νόμο λοιπόν της κυβέρνησης...
2: Ακριβώς. Ο νόμος της κυβέρνησης θεσμοθετεί τα τρία θετικά που έτσι και αλλιώς τα έχει ο Άριος Πάγος, δηλαδή την αναδρομικότητα, το θέμα του υπολογισμού της δόσης και κάποια λεπτομέρεια λογιστική σχετικά με το πόσους τόκους θα τρέχει κάθε δόση. Αυτά που έτσι και αλλιώς τα έκρινε ο Άριος Πάγος, αλλά βάζει δύο φραγμούς που δικαστικώς θα έπρεπε να είναι ανοιχτή για να διεκδικηθούν τα χρήματα. Ο ένας φραγμός είναι αυτός που λέτε, ότι ουσιαστικά σου λέει ό,τι σου κλέψανε δεν μπορείς να το διεκδικείς πίσω, άρα μπορείς να κάνεις, κατά τη νομική μου θέση, να ξεκινήσεις δικαστικό αγώνα, αλλά πρέπει να περάσεις το εμπόδιο του νόμου αυτού, δηλαδή να κριθεί ως αντισυνταγματική αυτή η διάταξη και ότι παραβαίνει την αρχή της ισότητας, άρα μεγάλος δικαστικός αγώνας, πολλά έξοδα και ψυχοφθόρο διαδικασία. Και το δεύτερο που πάλι θέτει ένα φραγμό είναι το εξής, ότι διευκρινίζει ότι δεν θα έχει ανάλογη εφαρμογή η απόφαση αυτή στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Γιατί να μην έχει ανάλογη εφαρμογή, να το πω απλά, Και ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι μια διαδικασία που πολλοί δανειολήπτες την προτίμησαν βγαίνοντας από τον νόμο Κατσέλη, με τις διατάξεις σύμφωνα με την οποία θα γινόταν κάποιο κούρεμα κτλ. Και σύμφωνα με τα περιουσιακά του στοιχεία και τα οικονομικά δεδομένα, δηλαδή με ανάλογα
0: κριτήρια του νόμου Κατσέλη. Και εκεί κάτι έχει αλλάξει στον εξοδικαστικό, το οποίο δεν το έχω καταλάβει, για να είμαι ειλικρινής.
2: Εκεί λοιπόν λέει τώρα ο νόμος ότι, να το πω απλά, εκεί θα σου βάζουν όσους τόκους θέλουν, όχι σύμφωνα με την απόφαση του Αριουπάγου. Κατ' εμέ είναι και αυτό άδικο και πρέπει, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε, δηλαδή, ποιος ο λόγος να μπει μια νομοθετική διάταξη να περιορίζει την εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου. Ας κρίνουν τα δικαστήρια.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο φανό.

0: το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθεπωλείο Blooming Magic, εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
0: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
3: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
3: τροκτικά,
4: ερπετά,
3: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
3: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
3: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
3: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
3: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
0: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
6: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
5: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
6: χωρίς δεύτερη σκέψη.
5: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και μεντελίδες.

0: 533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Πες μου ρε Θέμη τελικά, μαντρικιά λόγια λαϊκά, τι έχεις και δακρύζεις την ώρα αυτή του δειλινού, τι σου χαράκωσε το νου.

0: Δεν ξέρω πια τι να σου πω, με πνίγημα τον αγαπώ αυτό τον Άγιο Τόπο. Με βαρεμένες μουσικές, κάτι βραδιές ερωτικές, να αντέχω βρίσκω τρόπο.
1: Χάρηκα φίλε που είσαι εδώ, ελπίζω μέσα μου κι εγώ πως κάτι θα αλλάξει. Έχε το νου σου στα παιδιά, για

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος η ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
9: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Η ώρα είναι 10:30.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

0: ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
0: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάβει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
0: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία.

0: Για μας, συνοδηγός σας.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Η ζωή μας είναι μια σειρά από αν. Αν ήμασταν διαφορετικοί, αν τα πράγματα ήταν αλλιώτικα, αν ζούσαμε σε άλλη χώρα, σε άλλη εποχή, αν τολμούσαμε περισσότερο, ή απλά αν η αγάπη ήταν πιο δυνατή.

0: και συνεχίζουμε το ταξίδι στις ίδιες λεωφόρους, αλλάζοντας κάποτε συνοδηγούς. Και η ζωή συνεχίζεται καθώς οι μέρες κυλάνε και οι εποχές αλλάζουν. Μα στο πίσω μέρος του μυαλού παραμένει πάντα αυτό το αν.
1: Ηθικών! Θα μείνεις εδώ

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Η γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Η ώρα είναι 11:30.
9: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

ίσως να κοπάσει το κύμα στο γυαλό. Με στα δυο της μάτια θέλω να πνιγώ.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σε μια εποχή που μας κατακλείζουν οι οθόνες με εικόνες φρίκης, καταστροφής και πολέμων, σε ένα κόσμο δεφθαρμένο και χρεοκοπημένο σε αξίες που καταστρέφεται, η πειραματική σκηνή Καλαμάτας καταγγέλει και καυτηριάζει τη βία μέσα από το έργο του Ράντοβαν Ίβσικ, ο βασιλιάς Γκόρντογκαν. Ένα διαχρονικό έργο γραμμένο την εποχή του πολέμου, που παρουσιάζει τον αποτροπιασμό της εποχής για τη βία, φέρνοντας ωστόσο μέσω της κάθαρσης την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Αδάμ και μουσική Γιώργου Κουρουπού. 6 με 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, ένας πολεμοχαρής βασιλιάς, σύμβολο της βίας, θα χαθεί στα σκοτάδια του από τον αγνό πρίγκιπα Τίνατιν, που θα φέρει έναν κόσμο καινούριο, ελπιδοφόρο, γεμάτο αγάπη, δικαιοσύνη και εντιμότητα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κανάλι 1.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
8: Στόπερες είναι Ντίλης Μαΐλοβιτς, στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα για τους Ερυθρόλευκους. Την εκτός έδρας εμφάνισή τους, χρώματος λευκού, παρουσίασαν οι Πειραιώτες. Μεταγραφές εδώ και τώρα, το σύνθημα του Αλέσιο Λύσης, τον ΠΑΟΚ, εν όψη της νέας σεζόν στο προσκήνιο, παραμένουν οι περιπτώσεις των Παντελή Χατζηδιάκου, Σάντα Μαρία Γιαννούλη, ενός επιθετικού και ενός εξτρέμ. Για ενδιαφέρον του εγκεφάλου του Βορρά και τον 27χρονο χαφ της Sporting, Γιώργη Κοντζορασβίλη, κάνει λόγο η ρέκορ. Αύριο να μένετε να περάσει οι ιατρικές εξτάσεις ο Μπρανκού Μπαντιό.

0: Για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό Άκτορο, πως απεκάλυψε ο πρόεδρος της Πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με ανάρτησή του στα social media. Η Ελλάδα ιτήθηκε 71-56 από την Πορτογαλία για την πρώτη φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Ουκρανία, Ισπανία και Γεωργία η επόμενη αντίπαλη της Εθνικής. Με δύο γκολ από τον Έρλινγκ Χάλαντ, την Νορβηγία επικράτησε 2-1 της Βραζιλίας και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μείωσε ο Νεϊμάρ τις καθυστερήσεις με εκτέλεση πέναλτι για τη Σελεσάου. Στο άλλο παιχνίδι της φάσης των 16, η Αγγλία ανοίξε 3-2 το Μεξικό και πήρε την πρόκριση για τους 8 της διοργάνωσης. Σκόρερ για τα 3 λιοντάρια, η Μπέλιγχαμ στο 36 και το 38 και Κέιν στο 60. Τα γκολ του Μεξικό σημείωσαν οι Κινιώνες στο 42 και Χιμένεθ στο 69. Τέλος εποχής στην Βραζιλία. Ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της χώρας του. Ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε σε 130 αναμετρήσεις με τη Σελεσάο, σκόραρε 80 γκολ και μοίρασε 59 assist. Τραγωδία στην Ρόδο, που ο 19χρονος ποδοσφαιριστής της Αρτής Σεμπρνό, Ντέιβιτ Γέραμπεχ, έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα κατά τη διάρκεια των διακοπών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευαγγέλιο Μίχο.
1: Ελλάδα Sports 94,3. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 4. 4 λεπτά μετά τις 12. Συνήθως ακούγατε Γιώργο Χελάκη, σχεδόν πάντα, στο 12.2. Πλέον από σήμερα και για κάθε μέρα, τουλάχιστον για τον Ιούλιο, θα ακούτε Ευάγγελο Μίχο και ραδιοφωνικές μοιχείες στο 12.2. Μάλιστα, ξεκινάμε από τις 11. Δηλαδή, 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες από τις 11 μέχρι τις 2. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής συνεχίζει non-stop Σταύρος Γεωργακόπουλος, ο αγαπημένος πράκτορας. Πράκτορας ή κατάσκοπος, όλο μπερδεύω ρε φίλε. Πράκτορας λες που, γιατί, πράκτορας ε. Ναι, θα κάνω όμως και για κατάσκοπος. Ξέρεις, δύο δημοσιογράφοι αθλητικοί που τους ξέρω καλά θα μπορούσαν να ήταν στην ΚΙΠ να δουλεύανε. Δημήτρης Κουμουρτζής παλιά δεν τον ξέρεις και Σταύρος Γεωργακόπουλος. Τον έχουμε, όχι ακόμη. Λοιπόν, τι κυριακάτικο πρωινό ήταν για τους φίλους της ΑΕΚ αυτό, ε? Και Καν Καρίνεν και Χρήστος Αλεξίου, ο ένας 27,5 αμυντικός χαφ της Φιλανδός της Σπάρτα Πράγας, έτσι. Ήδη από χθες τα ρεπορτάζ της ΑΕΚ λέγανε ότι φέρανε τον πύρλο της Σπάρτα Πράγας, γράφανε, γιατί έτσι τον αποκαλούσαν οι οπαδοί της Σπάρτα, ότι χάσανε το δικό τους πύρλο. Και ο Χρήστος Αλεξίου είναι ένας 21χρονος στόπερ που είχε φύγει στα 16 του, ναι, από τον Ατρόμητο, είχε πάει στην Ίντερ, έχει περάσει 5 χρόνια, έγινε και αρχηγός της Πριμαβέρα, ένας από τους καλύτερους παίκτες της ΝΗΝ Εθνικής Ελπίδων, ένας παίκτης που το περασμένο καλοκαίρι, δεν ξέρω γι' αυτό, το περασμένο καλοκαίρι είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Μία ακόμα μεταγραφή ο Αλεξίου, όπως ήταν και ο Καλοσκάμνης, όπως είναι και ο τερματοφύλακας ο 15χρονος που πήραν από τον Πανιόνιο του Μινά Λισάνδρου. Τέτοια μεταγραφή δεν είναι, ούτε ο Καλοσκάμνης ήταν, ούτε ο Αλεξίου είναι μεταγραφή ριμπάλτα. Λοιπόν, έτσι λέω εγώ. Αλλά και νομίζω ότι ο Αλεξίου που έρχεται ως δανεικός με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι από την Ίντερ, έρχεται ως τέταρτο-πέμπτος στην ιεραρχία των στόπερ. Έτσι θα ξεκινήσει, γιατί η ΑΕΚ θα πάρει και άλλον στόπερ. Απλά κερδίζει χρόνο, γιατί ήθελε στόπερ να δουλέψει στην προετοιμασία ο Νίκολιτς. Αναχώρησε η ΑΕΚ, αναχωρεί για την Ολλανδία. Λοιπόν, θα πάρει και άλλο στόπερ. Αυτές οι δύο ήταν μεταγραφές. Πρωί-πρωί της Κυριακής έχουμε Γεωργακόπουλο. Αριστεροπόδαρος στόπερ ο Αλεξίου, αριστεροπόδαρος χαφ και ο Καρίνεν.

0: Λοιπόν, έπρεπε να φτάσει 5 Ιουλίου, μία μέρα πριν. Ναι, έπρεπε να φτάσει 5 Ιουλίου, μία μέρα πριν τις 6 Ιουλίου, για να δώσει απαντήσεις ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, φέρνοντας τον μέσο που περίμεναν όλοι, τον εκλεκτό αμυντικό χαφ του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τον ζητάει από τον περασμένο Δεκέμβριο και του είχαν υποσχεθεί πως θα τον έχει πριν η ομάδα αναχωρήσει για το φασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας της. Η υπόσχεση λοιπόν τηρήθηκε, έστω και την τελευταία στιγμή, εγκαίρως, αλλά εις διπλούν, και αυτό αφού ο πρωταθληματικός Σέρβος κόουτς πίεζε τον διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ να του κλείσει και τη μεταγραφή στόπερ για να έχει τους 4 βασικούς στην Ολλανδία. Γιατί ό,τι και να σας λένε, δεν, οι 2 που είναι από την ΚΑΠΑ 19 δεν είναι για να... Ναι, αυτό. Οπότε την ίδια μέρα, πρωί-πρωί της Κυριακής, και ο αμυντικός χαφ και ο ξένος και ο Έλληνας στόπερ, με προοπτική, έτσι, και είδαν φως επιτέλους οι φίλοι της Ένωσης, που θα χάρηκαν πάρα πολύ με τους 2 αυτούς παίχτες, έτσι. Έχουμε Γιώργο Κόπουλο. Έλα ρε Σταύρο, έλα ρε αγόρι μου.
1: Έχω μια απορία.
0: Ναι.
1: Τα διαβάζεις από αυτά που έχεις γράψει ή τα έχεις μάθει απ' έξω αυτά που έχεις γράψει?
0: Τα έχω μάθει απ' έξω ρε φίλε. Διαβάζεις Sport Doctor, εσύ, ναι. Είναι
1: για να βάζεις τη λέξη ο πρωταθληματικός coach.
0: Ρε φίλε, αυτό το όνομα μου το είχε μάθει ο Κωνσταντουδάκης.
1: Είναι σαν να τα διαβάζεις από μέσα.
0: Όχι ρε φίλε, αυτό το έχω μάθει και το γράφω αλλά και το λέω. Πρωταθληματικός coach, έχω διατελέσει στη μεγάλη σχολή του Δικεφάλου.
1: Λέω γιατί όλη τη ροή.
0: Ναι, το, εντάξει, αυτό τα θυμάμαι, αλλά και το διαβάζω. Ορισμένες φορές το διαβάζω κιόλα. Η ουσία όμως δεν είναι αυτή. Γιατί εντάξει, εσύ διαβάζεις, με έχεις διαβάζεις το Sport Dog, διαβάζεις και το ένα και το άλλο. Κόσμος, ο πολλής, ναι, δεν το έχουν, δεν σημαίνει ότι όλοι διαβάζουν. Έχω και τέτοιο fan club που και διαβάζει και ακούει και βλέπει. Κώστας Χατζής για παράδειγμα. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στις 2 μεταγραφές. Είδες, γκρινιάζαμε. Ορίστε, άντα έδωσε απαντήσεις ο Ριμπάλτα και όχι μόνο έδωσε απαντήσεις.
1: Καταρχάς, να ξεκαθαρίζουμε. Ναι. Απαντήσεις ο Ριμπάλτα δεν έδωσε.
0: Τι εννοείς?
1: Απαντήσεις ο Ριμπάλτα θα είχε δώσει αν μας είχε φέρει τον ξένο που έλεγε το χειμώνα. Γιατί άλλα μας έλεγε το χειμώνα, δεν είναι.
0: Ο Νίκολιτς έλεγε, όχι ο Ριμπάλτα. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: 100% δεν είναι αυτός ο παίκτης.
0: 100%? Πώς είσαι τόσο σίγουρος?
1: Γιατί το χειμώνα δεν μπορούσαν να τον πάρουν, αλλά τώρα μπορούσαν. Ναι. Έτσι όπως φωτογράφιζαν την υπόθεση το καλοκαίρι, θα ήταν ξένος, ελεύθερος παίκτης.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Game changer.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Τα έλεγα εγώ. Ναι. Ήταν, αν βάλεις όλα κάτω που είχαν πει.
0: Σωστός. Γι' αυτό σε προκαλώ για να τα απαντάς.
1: Μετά
0: ναι.
1: Τη μεταγραφή του Σαχαμπό, ναι. Τη αγαπώ που λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα άλλο παίχτη.
0: Ναι. Έχεις άποψη.
1: Έφερε παίχτη από τις αγορές αγαπημένες του Αχιλέα Μπέου. Γιατί θα πάει και στο τηλέφωνο. Ο Μπέος έχει φέρει 2 τους Φιλανδούς που έχουν περάσει όλοι από εκεί πέρα ο Μπέος. Από Σλοβακία, από Τσεχία και γύρω τα μέρη τέλος πάντων.
0: Παλιά, είχε φέρει ο Ήλια Ήβιτς ως τεχνικός διευθυντής ΣΑΕΚ τον Χετεμάη, τον Πιτσιρικά, που είχε παίξει με το Φέρερ. Ναι.
1: Δεν είχε φέρει μόνο το Χετεμάη, πρόσεξε τώρα.
0: Είχε φέρει τον Ντόζερ, τον Ούγκρο.
1: Ούγκρο, ο Νικολίτς.
0: Σωστό.
1: Τον Βάργα.
0: Ναι.
1: Φιλανδό, ο Νικολίτς.
0: Ω, ναι, τον.
1: Φιλανδό Κωσοβάρο, το Χετεμάη που τον μοσχοπούλησε μετά η Άκη.
0: Πρόσεχε τώρα, ρε φίλε, τι μου. Πώς, ο Καϊρίνιν είναι Τουρκοφιλανδός.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Είναι Τουρκοφιλανδός.
1: Φιλανδό Κωσοβάρος.
0: Ο Χετεμάη που είχε φέρει ο Ήβιτς, ναι. Ούγκρος ο Τόζερ. Που είχε φέρει ο Ήβιτς τότε με Φερέρ προπονητή, έτσι αυτή είχε Τεμάη, Τόζερ κτλ. Ούγκρος και ο Βάργα που είχε φέρει ο Νίκολιτς. Ταλέντο ο Κονέ που είχε φέρει τότε ο Ήβιτς, το θυμάσαι πάλι επί Φερέρ. Ταλέντο ο Αλεξίου.
1: Ή ο Κολοσκάμης, αν θες.
0: Εντάξει, ή ο Καλοσκάμης, ναι. Κολοσκάνης, που τι δημιουργούν. Κολοσκόπη, θυμήθηκε τον Κολοσκόπη και έκανες μια. Τον έκανε τον Καλοσκάνη, ναι. Κολοσκάνη. Λοιπόν, για πες μου τώρα, τι άποψή σου για Καρίνεν. Να πούμε ότι ήταν ο MVP πέρυσι, είχε ψηφιστεί MVP και από τους συμπαίκτες του της Σπάρτα Πράγας.
2: ένας μέσος κομπιούτερ που δεν έχει τραυματισμούς. Την τελευταία τριετία κατά μέσο όρο κάνει 44-45 συμμετοχές. Έτσι. Ούτε γρήγορος ούτε αργός, γιατί ζήτησα μέσω Ροζίτσκι να μου μεταφερθούν 2-3 πραγματάκια από καλό φίλο Έλληνα Τζέντι, που ο Ροζίτσκι Σπάρτα Πράγας, ο μεγάλος Τσέχος ποδοσφαιριστής, και μου είπε κατά λέξη, φίλες και φίλοι Σταύρο, και με αυτό σου δίνω πάσα, ότι δεν είναι ούτε γρήγορος ούτε αργός, έχει μια μέτρια ταχύτητα, είναι πολύ καλός στην υποδοχή της μπάλας, την πρώτη πάσα, καθοδηγεί την μπάλα, μπορεί και την καθοδηγεί την μπάλα, είτε ο ίδιος είτε με τις μεταβιβάσεις του. Είναι όντως ψιλοκομπιούτερ, δηλαδή δύσκολα θα κάνει λάθος, αν και αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές μπορεί να πάει στην ασφαλή πάσα, όχι στην κάθετη πάσα. Έχει καλό αριστερό πόδι, είτε για μεγάλες μπαλιές είτε για στημένα, πατάει και περιοχή. Και μου είπε ότι είναι ένας καλός παίχτης. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτό. Αυτά.
1: Ένας καλός παίχτης σε μια ομάδα δομημένη.
2: Ναι.
1: Σε μια ομάδα που τον πήρε ο προπονητής του. Στη Μίντιλαντ.
2: Ναι, ήταν στη Μίντιλαντ. Από τη Μίντιλαντ είχε... Εδώ είναι και λίγο των δημοσιογράφων αυτό. Στη Μίντιλαντ, τον είχε αγοράσει η Μίντιλαντ από την άλλα. Τον είχε δώσει πολλές φορές, τον έδωσε δανεικό. Νομίζω είχε κάνει 2 ή 3 δανεισμούς. Και πιτσιρικάς ο Κάρινεν είχε θεωρηθεί από τον Guardian, που ο Guardian δεν είναι όποιος και όποιος, μέσα στα 50 κορυφαία ταλέντα του ποδοσφαίρου, του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, στα 15 του χρόνια, και είχε περάσει και από ακαδημίες μεγάλων ομάδων, είχε δοκιμαστεί. Αλλά
1: έχει γράψει ένα πολύ ωραίο
2: κείμενο. Ο Μίλιος, το είδα.
1: Ο Σωτήρης, ναι. Τον οποίο είπα, εγώ δεν τον ξέρω, μίλησα πρώτη φορά πρόσφατα μαζί του, αλλά το έχω γράψει και στο παρελθόν, ότι είναι φορές που ζηλεύω τα κείμενα του.
2: Σωστό.
1: Να τα λέμε αυτά, γιατί δεν...
2: Καλά κάνεις. Και κάπου εκεί πήγε στη Λίλεστρομ, έτσι.
1: Και αναγεννήθηκε.
2: Ναι.
1: Μέσα για κατάθλιψη...
2: Ναι, διάφορα. Για διατροφική, τα λάθη που έκανε διατροφικά, γιατί είχαν υπερβολικές διατροφικές...
1: Όχι, ότι το έγινε μονή μέσα από τον ανταγωνισμό που έχει το περισσότερο ποσοστό λίπους. Με συνέπεια να χάσει δυνάμεις, να χάσει ο οργανισμός σου την ενέργεια που θα έπρεπε.
2: Στη Λίλεστρομ την Νορβηγική όταν γύρισε και μετά, γιατί και μετά τον πήραν μεταγραφή, τον ήξερε ο προπονητής του, ο Πρίτσκε, ο οποίος Πρίτσκε κάποια στιγμή είχε κάνει πριν από 2 χρόνια, να ξέρεις ότι είχε κάνει ραντεβού με τον Γιώργο Σαββίδη για να αντικαταστήσει τον Λουτσέσκου, έτσι. Λοιπόν, όχι αυτή τη σεζόν που πέρασε, την προηγούμενη σεζόν. Τη σεζόν 2024-2025.
1: Και το όνομά του είχε εμφανιστεί και σε άλλα ρεπορτάζ.
2: Του Πρίτσκε, λες, του κότς,
1: ναι,
2: του πρώην.
1: Παναϊκού.
2: Ναι. Okay. Μην το χάσουμε μόνο, μην το χάσουμε μόνο.
1: Πήγε σε μια ομάδα λοιπόν που ο προπονητής τον ήξερε,
2: ναι.
1: Δόμισε πάνω του τη μεσαία γραμμή.
2: Ναι.
1: Βρήκε το ρόλο του ακριβώς. Εδώ τώρα έχεις μια ομάδα που έμαθε να λειτουργεί καλύτερα με το δίδυμο την Εδα Μάλι.
2: Ναι.
1: Προφανώς ο νέος μέσος δεν έχετε για να είναι το backup.
2: Όχι, θα έχει 3 βασικούς. Και θα αναλλάσσονται αυτοί οι 3. Θα παίζουν 2 από τους 3. Βεβαίως, έτσι όπως μου το έχουν. Εγώ δεν έχω άποψη για τον Καρίνεν. Δεν τον έχω δει. Δεν τον ήξερα και καλά, να σου πω την αλήθεια. Και με τη Φιλανδία, όταν είχε παίξει η εθνική μας, δεν ήταν ο παίκτης που μου είχε κάνει εντύπωση. Απλά θα πω 2 πραγματάκια και θα πάω και στο τρίτο. Είναι ο δεύτερος πιο ακριβός Φιλανδός ποδοσφαιριστής, με 6 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Ο πρώτος είναι ένας.
1: Και τέταρτος πιο ακριβός ποδοσφαιριστής της Σπάρτα.
2: Ναι, εντάξει, της Σπάρτα Πράγας σε χρηματιστηριακή αξία, αλλά είναι ο δεύτερος πιο ακριβός Φιλανδός ποδοσφαιριστής με 6 εκατομμύρια. Ο πρώτος είναι ένα τρομερό ταλέντο, ο Σιλτάν, που παίζει στην Τζουγκάρντεν, κάνει 10 εκατομμύρια. Ένα. Δεύτερον, δεν ξέρω γιατί δεν πρόλαβα να το ψάξω, από τον Δεκέμβριο έχει σταματήσει να παίζει στην Εθνική Φιλανδίας. Και τρίτον, θεωρήθηκε.
1: Δύο μάτς είναι από το Δεκέμβριο που έχουν δώσει φιλικά.
2: Έχει δώσει και φιλικά. Και φιλικά.
1: 2 ή 3. Εντάξει.
2: Και δεν κλήθηκε, γι' αυτό λέω. Και. Καλά, αυτό μπορεί να το ξέρουμε. Απλά το αναφέρω, δεν είναι σημειολογικά. Και ήταν ο καλύτερος παίκτης της Σπάρτα Πράγας στη σεζόν που ολοκληρώθηκε, που η Σπάρτα Πράγας τερμάτισε δεύτερη με 8 βαθμούς διαφορά από την πρώτη. Έτσι.
1: Νομίζω ότι η καλύτερη άποψη για το Νοφαφτιά θα τη δώσει ο Ζαφίρης. Να ρωτήσουμε τον Ζαφίρη που τον.
2: Ανταγωνιστής του στη Σλάβια, ήταν, έπαιζε στη Σλάβια ο Ζαφίρης.
1: Δύο χρόνια.
2: Διαφορετικοί είδους παίκτες όμως, δηλαδή.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά.
2: Ως μέση τελείως διαφορετική. Δηλαδή, ο ένας βλέπεις παίζει γι' αυτό προφανώς από χαμηλά, από πίσω να παίρνει την μπάλα, πιο, με λιγότερες εντάσεις, λιγότερο εκρηκτικός, δεν έχει αυτά τα τρεξίματα του Ζαφίρη. Ενώ ο Ζαφίρης είναι για να πιέζει ψηλά, για να πρεσάρει με εντάσεις κτλ. Νομίζω ότι ο Καρίνεν θα τέριαζε περισσότερο στο παιχνίδι του Λουτσέσκου από ότι τέριαζε ο Ζαφίρης που πήγε τον περασμένο Γενάρη, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, εντάξει.
1: Βάζει ΑΕΚ πολύ αριστερό πόδι στην εξίσωση των βασικών.
2: Ναι. Ο Καρίνεν περισσότερο για Μάριν μου κάνει, δηλαδή. Όχι τόσο για Πινέδα.
1: Είτε για τον ένα είτε για τον άλλον, είτε με τον ένα παρτενέρι και με τον άλλο που το σωστά. Δεν είναι κάτι που έλειπα από τους δύο ύψος.
2: Ναι, είναι ένα 85, ένα 86. Ναι, είναι, ναι, που το ήθελε αυτό, το ήθελε για τον αμυντικό χάφο.
1: Εκείνο που δεν ξέρω είναι αυτό που σχολίασες, που είπες εσύ για την ταχύτητα.
2: Και πόσο aggressive είναι.
1: Πόσο πόσο σε ένα ποδόσφαιρο που βασίζει την ταχύτητα, κατά πόσο θα μπορεί να δεχτεί. Στην Ελλάδα μπορεί να βγει κορυφαίος παίκτης κορυφαίος σκάφου.
2: Συμφωνώ.
1: Με την έννοια ότι δεν έχουμε και τη σκάφου που είναι τόσο γρήγορη.
2: Ναι.
1: Πήγαινε και γράμμα. Η ΑΕΚ όμως βάζει ψηλά τον μπήκε στην Ευρώπη. Επειδή αυτό που έμαθα εγώ είναι ότι επέμεινε ο Νικολίτσο. Για το συγκεκριμένο παίκτη.
2: Ναι. Τι είπες, τι είχε ξαναπες το.
1: Ότι επέμεινε ο Νικολίτσο για το συγκεκριμένο.
2: Για τον Καρίνεν. Για τον Καρίνεν.
1: Ναι, προφανώς. Και με ενδεχόμενο να βάλει τις πρώτες επιλογές που είχαν και δεν είναι από την επιλογή του.
2: Αυτό το αντιλαμβάνομαι ότι είναι ξεκάθαρο, και ας βγαίνουν και λένε οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, η πρώτη επιλογή, αυτόν ήθελε, αυτόν κοιτούσαν και το.
1: Θέλω να δω αν μπορεί να αντέξει την ταχύτητα, λέω αυτό.
2: Μάλιστα. Πάντως για μια ακόμα φορά πλέον η ΑΕΚ φαίνεται στην εποχή Ηλιόπουλου ότι κάνει μεταγραφές εκεί 3,5-4,5 εκατομμύρια. Δηλαδή βλέπουμε οι τελευταίες μεταγραφές της ΑΕΚ, Βάργκας 4,5 εκατομμύρια. Ζούμπκοφ 3,5.
1: Βάργα.
2: Ναι, Βάργα, συγγνώμη. Βάργα 4,5 εκατομμύρια. Ζούμπκοφ 3,5 εκατομμύρια. Αυτός τώρα 3,5 με 4. Εκεί πάνε, εκεί είναι τα. Δηλαδή από 3,5 μέχρι 4,5. Εντάξει. Δεν δίνει 6, 7. Ίσως και γι' αυτό δεν ήρθε η πρώτη επιλογή, γιατί μπορεί να πήγαινε. Αλλά βρίσκει καλό παίχτη. Γιατί οι Σκανδιναβοί μπορεί στην ιεραρχία των Σκανδιναβών. Οι σκάουτ να βάζουν τους Φιλανδούς τελευταίους, δηλαδή κάτω από τους Νορβηγούς, τους Σουηδούς, τους Δανούς, ακόμα και τους Ισλανδούς που δεν είναι Σκανδιναβοί, αλλά τους λέμε. Οι Φιλανδοί είναι πέμπτη στην ιεράρχηση των Σκανδιναβών, αλλά γενικά οι Σκανδιναβοί, αν ρωτήσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, θεωρούνται επαγγελματίες και, ρε παιδί μου, σταθεροί και.
1: Το έχουμε πει αυτό, το συζητήσαμε για τους Δανούς που το έχει ο Παναθηναϊκός. Δύσκολο να βρει Φιλανδό, Δανό, οποιοδήποτε παίκτη από τη Σκανδιναβία. Που να μην είναι τίμιος σε αυτά που παίρνει.
2: Λοιπόν, και να πούμε και το άλλο, ότι παιδιά, λίγο αυτή την αποθέωση τους διθυράμβους που το βλέπουμε σε όλα τα ρεπορτάζ, ότι παιχτάρα ο Καρίνεν, να τον δούμε, καλός παίχτης δεδομένα, από ένα πρωτάθλημα ίδιου επίπεδου με το ελληνικό, το τσέχικο, από μια ομάδα που έχει πάνω κάτω το ίδιο μπάτζετ με την ΑΕΚ, έτσι, όχι το ίδιο μπάτζετ, το ίδιο, την ίδια αξία με την ΑΕΚ, αλλά εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας, να το δούμε στο παιχνίδι μέσα.
1: Αυτό, γιατί έχει χαθεί το μέτρο. Δηλαδή, διάβαζα χθες, το είπα, ότι ο Παναθηναϊκός έβαλε γκολ βγαλμένο από την Βιλοπόλυση, επειδή έκανε ένα τακουνάκι ο Ίγκασον, βγαλμένο από την Βιλοπόλυση, γυρεμένο.
2: Ναι.
1: Γράφτηκε αυτό σε ελληνικό τύπο. Ότι έκανε ένα τακουνάκι ο Ίγκασον, πήρε την μπάλα. Πήγε η μπάλα τον Γιάγουσε και αυτό έκανε τη σέντρα και πήγε τον γκολ. Δηλαδή, βγαλμένο από την Βιλοπόλυση, ένα τακουνάκι του Ίγκασον στην αντίπαλη περιοχή.
2: Να σας πω κάτι. Παίζουν ρόλο οι ομάδες και τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού της του κάθε προπονητή. Δηλαδή.
1: Α, μπράβο, γι' αυτό ανέφερα ότι στη Σπάρτα πήγε σε ένα σύνολο δεμένο με προπονητή που τον γνώριζε, που τον πήρε για συγκεκριμένα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και έδεσε το παιχνίδι της ομάδας πάνω του.
2: Ναι, ρε παιδί, γιατί είναι αυτό που λένε ότι είναι ένας. Ρε παιδί μου, δεν είναι ένας aggressive half, είναι ένας deep playmaker, έτσι, που ξέρει μπάλα, που ξέρει, δηλαδή έχει ασφάλεια. Αυτό που θέλει ο Νίκολιτς δεν βασίζεται σε ένα γρήγορο ποδόσφαιρο. Βασίζεται σε ένα ποδόσφαιρο με σίγουρες πάσες που θα ελέγχει το ρυθμό. Αυτό το ποδόσφαιρο το βαλκανικό που στην Ελλάδα με την αξιοπιστία που ανέδειξε την περασμένη σεζόν του δώσει και το πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά αυτός είναι ο Καρίνεν. Δεν ξέρω στο Παναθηναϊκό, έτσι όπως το βλέπω να παίζει του Νίστρουπ, αν θα κολλούσε ο Καρίνεν.
1: Ούτε εγώ ξέρω αν θα κολλούσε. Προς το παρόν λένε ότι έχει κολλήσει άψογα ο Καμπάρα. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, το βαφτίσαμε.
2: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
1: Ο Καμπάρα που για μένα δεν ήταν ποτέ εξάρι, τουλάχιστον και με βάση αυτά που άντεξα ως πληροφορίες με ανθρώπους που τον είχαν δει, που τον... ακόμα και που τον είχαν προτείνει στο παρελθόν, χωρίς να έχουν τα δικαιώματα, αλλά όχι μια προσέγγιση ενός παίκτη που θα μπορούσε δύο χρόνια τρία. Και μην ξεχνάμε κάτι απλό. Το Χριστί του Σιντινέζε είναι από τα καλύτερα δίκτυα στην Ευρώπη, έτσι.
2: Ναι.
1: Δεδομένων αναλογιών και των μεγεθών. Πώς τον άφησε ελεύθερο αυτόν τον παίκτη? Δεν λέω ότι δεν θα βγει. Μπορεί να βγει καλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, λέω όμως ότι πρέπει να εκφράσει μόνο τα δεδομένα, να μην γράφουμε αερολογίες για να μας διαβάσει ο κόσμος και να τη φτιάξουμε την καλοκαιρινή διάθεση.
2: Εγώ είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, μου κάνει εντύπωση στην κατάσταση, η αθλητικότητα, οι εντάσεις, όλο αυτό που βγάζει ο Παναθηναϊκός κυρίως, αλλά και ο ΠΑΟΚ τώρα και είναι ακόμα αρχές Ιουλίου, έτσι.
1: Έχω την αίσθηση ότι πάνε στην τακτική, στη λογική την περσινή του Νίκολιτς.
2: Να είναι έτοιμη για τα προκριματικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ Σταύρο Γεωργακόπουλο. Σε κόβουμε στον αέρα. Ο κύριος Προυνάρας τώρα μου κάνει. Θα τα πούμε, θέλω να ελπίζω, και αύριο. Εντάξει, ευχαριστώ.
3: 4,3.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.

0: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικά.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Ακούστε πώς πάει, ακούς υποδύναμη, μυροπές!
7: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε υιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
13: Λοιπόν, ο Ρούμπιν Λουντ ήταν πολύ καλός, ο τελευταίος διεθνής Φιλανδός σε μεγάλη ομάδα. Ήταν φοβερό εργαλείο, λέει ο Παναγιώτης. Ο Τζιμ, εκτός από αριστερό μπακ, αριστερό στόπερ και οκτάρι, βλέπεις μεταγραφή μεσοεπιθετικά στον Παναθηναϊκό χωρίς αποχώρηση. Δηλαδή, αν δεν φύγει ο Μπακασέτας. Ναι, βλέπω στο τέλος, αλλά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός πάει για αριστερό μπακ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει έτοιμο τον αριστερό μπακ, αλλά επειδή θέλει να πάρει την πρώτη επιλογή που επιμένει για αυτόν ο Νίστρουπ, τον Κρίστιανσεν, αλλά θέλει να τον πάρει, να είναι εξασφαλισμένος, να μην την πάθει όπως την είχε πάθει για παράδειγμα με τον Μαξ, γιατί προέρχεται από μια σεζόν που ήταν τραυματίας, δηλαδή να τον πάρει δανεικό με οποίον αγοράσει ο Παναθηναϊκός. Το παλεύει, θα γίνει μια ίστατη προσπάθεια, μέχρι και οι ατζέντιδες του Κρίστιανσεν έχουν πάει στην Αγγλία και προσπαθούν να πείσουν τη Λέστερ να δεχθεί την πρόταση του Παναθηναϊκού για δανεισμό με οψιόν αγοράς. Αν μέχρι την Τετάρτη-Πέμπτη δεν υπάρχει εξέλιξη, θετική εξέλιξη με τον Κρίστιανσεν, νομίζω μετά ο Παναθηναϊκός θα ενεργοποιήσει τον αριστερό μπακ με τον οποίο έχει έρθει σε συμφωνία και περιμένει να δούμε τι θα γίνει με τον Κρίστιανσεν, γιατί θέλουν να κάνουν το χατήρι του Νίστρουπ που επιμένει για τον Κρίστιανσεν. Λοιπόν, αριστερό στόπερ, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι Ο ίδιος ο Φαντρόκελεν δεν θέλει να πάει στην Τραμζοσπορ. Οι προνοματικές προτάσεις που έχει η Σάμσου Σπορ είναι από τον Παναθηναϊκό και από την Τραμζοσπορ για τον Φαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελεν πιέζει για τον Παναθηναϊκό, οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση να έχουμε επιστροφή και happy end εφόσον το πάρει απόφαση και ο Τούρκος ιδιοκτήτης πρόεδρος της Σάμσου Σπορ για την περίπτωση του αριστερού στόπερ. Το οχτάρι τα έχουμε πει, θα πάρει όχι ένα, δύο παίκτες εκεί. Οπότε ο μεσοεπιθετικός, δεν ξέρω τι εννοείς μεσοεπιθετικό, Τζιμ, εννοείς ακραίο, μπορεί να είναι και το δεύτερο οχτάρι, μπορεί να παίζει και δεκάρι. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα είμαστε αρχές Ιουλίου. Ο Λευτέρης λέει πολύ ωραία, Ευάγγελε, θα σε ακούμε τριωράκι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Ευάγγελε. Τα ίδια προγνωστικά κάναμε, αλλά βρε παιδιά, ήταν μάτσο νοκάουτ παγκοσμίου κυπέλου το Βραζιλία, Νορβηγία, ποιότητα και επίπεδο κάτω και από Championship. Λίγο υπερβολικός Βασίλη τώρα σε αυτό. Ούτε την Νορβηγία να τη βλέπω να πηγαίνει πολύ ψηλά. Τι πολύ ψηλά, ήδη είναι στους 8 η Νορβηγία, ρε Βασίλη. Ήδη είναι στις 8. Αγγλία χωρίς μεγάλη μπάλα θα προσχωρήσει, σκληρή ομάδα όπως και η Αργεντινή. Τετράδα βλέπω Γαλλία. Με 50% πιθανότητα να το πάρει Αργεντινή, Ισπανία και Αγγλία. Τα φαβορεί δηλαδή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Ευάγγελε. Όλα τα λεφτά να το πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Α, ποιος τον κρατάει μετά τον Τραμπ. Γίνεται χαμός πάντως με τον Μπάλογκαν. Ο Τραμπ πίεσε τη FIFA, έδωσε αναστολή στην ποινή του Μπάλογκαν. Το Βέλγιο έχει βγει, κάνει έφεση, γίνεται τη Τανάπου. Καλημέρα κύριε Μίχο, καλή εβδομάδα. Τρεις ώρες, wow. Γιάγκουσιτς, Μπινιάρης και Τσάπρας οι ευχάριστες εκπλήξεις. Αντίνο, Τσέριν, Ίγκανσον αναγεννημένοι. Τετέι τα μπόρδα συνέχεια από πέρυσι. Δεν κρατάω το σκόρ ούτε την νίκη, αλλά δύο σερί μάτς βλέπουμε πράγματα, συνδυασμούς, κάθετο ποδόσφαιρο και pressing. Όλα αυτά σε δύο εβδομάδες. Υλικό υπήρχε, προπονητής έλειπε. Τα 8 ενδέκατα με Άγιαξ είναι το περσινό υλικό. Για οχτάρι πάντως θα μπορούσαν να δουν το Ρανόκι από την Παλέρμο, 24 χρονών με full σεζόν, και τον Μπεσίνα, αρχηγός της Μόντσα, με full σεζόν. Μπαλάτι και οι δύο με γκολ, ασίστ και καλή στην άμυνα, λέει ο φίλος ο Στέφανος. Και εμένα μου έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις, όχι στην υπερβολή που παρουσιάζεται ο Παναθηναϊκός, και ακούω καλά πράγματα για τον Νίστρομ και τη δουλειά του, και μου έχει κάνει εντύπωση σε επίπεδα pressing, αθλητικότητας, τρεξιμάτων. Ιούλιο μήνα, πώς είναι σε αυτή την κατάσταση ο Παναθηναϊκός. Μια και μιλάτε για τον ΟΑΗ, αυτόν δεν τον είχε απορρίψει ο προπονηταράς ο Μεντιλίμπαρ. Σταύρο μου, τον είχε, το είχε κάνει λόγω χαρακτήρα και όχι λόγω προσόντων. Και στη θέση του πήρε την Αργοκουρούτα από την Τουρκία, τον Πορτογάλο, τον Ολιβέιρα. Ναι. Καλημέρα κύριε Βαγγέλη, επειδή βλέπω ύμνους για το φιλάδο που πήρε η ΑΕΚ, κάτσε και δες Αλκμαρ Σπάρτα. Το παιδί ξέρει μπάλα, αλλά είναι μπουχαλάκι, σε μάτς ταχύτητας εκτίθεται. Βασίλη μου, προφανώς δεν άκουσε ύμνους για από μένα. Εγώ είπα ότι είναι ένας καλός παίκτης, που είναι ένας καλός παίκτης, αλλά μέχρι εκεί με τα υπέρ και τα κατά του. Σας μετέφερα τι μου είπανε από την Τσεχία, ότι είναι μέτρια ταχύτητα. Ακούσαμε και τον Σταύρο Γεωργακόπουλο που συμφώνησε απόλυτα μαζί του. Ας κρατήσουμε λίγο χαμηλά την μπάλα, να δούμε και πώς θα δέσει. Αυτά. Απλά δεν ταιριάζουν όλοι οι παίχτες σε όλες τις ομάδες. Ας το κρατήσουμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Ευάγγελε. Να σε ρωτήσω με την επικείμενη μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα, πιστεύεις τρώει το Ρόκα ή το Στάνιτς? Ο Ρόκα θα έρθει, πιστεύω. Είναι μια μεταγραφή που θέλει πάρα πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Ο Ζώτα Σίλβα είναι ένας πολύ καλός Πορτογάλος εξτρέμ. Δεν θα ερχόταν, νομίζω, στον Ολυμπιακό. Δεν θα πειθόταν και ας είναι στην Νότιχα, αν δεν είχε έρθει ο πρόεδρος, το πρώην πρόεδρος του Κιμπαράες, αυτός που τον ουσιαστικά τον πούλησε και στην Αγγλία τη μεταγραφή του. Ο Καρντόζο Πέλη, που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ένα παίκτη που τον ήθελε και πριν εδώ και δύο χρόνια ο Ολυμπιακός. Τον φέρνει τώρα το Ζώτα Σίλβα. Όχι, δεν θα φάει το Ρόκα. Για το Στάνιτς, επειδή σε συνδυασμό και με τα πάρα πολλά λεφτά, πάνω από 8 εκατομμύρια, ενδεχομένως. Να πω τη γνώμη μου για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Και δεν τη λες, ρε Θανάση. Μέχρι στιγμής έχουν αποκτηθεί δύο στόπερς, Μαΐλοβιτς και Κάρμος, στη θέση Μπιακών και Καλογερόπουλου, άρα έχουμε αναβάθμιση. Δεξί μπακ αποκτήθηκε ο Μάφεο στη θέση του Κωστίνια. Επέστρεψε ο Κώστας Φορτούνης, παίκτης που δεν υπήρχε πέρυσι. Και με το Ζώτα Σίλβα αποκτάται ένα εξτρέμ με γκολ και ασίστ. Θεωρώ ότι η ομάδα έχει ενισχυθεί και αναμένεται ακόμα περισσότερο με άλλες τέσσερις μεταγραφές τουλάχιστον. Ακόμα είναι 6 Ιουλίου, θυμίζω στους φίλους μου τους Ολυμπιακούς. Εγώ θα πω εγώ ότι ο Ολυμπιακός φέτος κινείται σοβαρά. Πιο σοβαρά από τις προηγούμενες χρονιές με τα γραφικά. Ο Ολυμπιακός, από ό,τι ξέρω, προχωράει τώρα αφού θα τελειώσει του Ζώτα Σίλβα και με από τις υποθέσεις που έχουν μείνει ανοιχτές, αυτή του Ρόκα να φαίνεται πιο κοντά στο να κλείσει, θα πάει για τον αριστερό μπακ και χτυπάει Χάφαρο. Αυτό ξέρω, αυτό σας μεταφέρω. Ο Ολυμπιακός χτυπάει Χάφαρο. Χάφαρος δεν μπορεί να είναι ο Καντιού, όσο καλός παίκτης και να είναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι λέω. Για μένα ο Ολυμπιακός θεωρητικά με την τετράδα των στόπερ που έχει, δεν ξέρω πώς θα βγουν στο γήπεδο, γιατί όλα κρίνονται στο γήπεδο. Έχει την καλύτερη τετράδα στόπερ στην ιστορία του. Δηλαδή, εγώ ξέρετε ότι είμαι καρμικός. Τον πάω πολύ τον Κάρμπο, το θεωρώ πολύ σπουδαίο παίκτη, ανώτερο του Πιρόλα. Απλά πρέπει να είναι, να έχει κίνητρο. Μαζί με τον Πιρόλα δημιουργούν ένα τρομερό δίδυμο αριστερών στόπερ. Ο Ρέτσος έχει βελτιωθεί, κάνει τις γκάφες του, αλλά είναι καλός και στην ηγετικότητα που βγάζει και με την μπάλα και έχει και πλέον και εμπειρία. Και έρχεται ένας παίκτης, Μαΐλοβιτς, που οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι είναι μεγάλο project. Δεν ξέρω αν θα βγει, αλλά είναι νομίζω στη σωστή κατεύθυνση και επίσης είναι μια μεταγραφή που ο Ολυμπιακός έδωσε 5 εκατομμύρια, δεν βάζω τα μπόνους που είναι 1,5 εκατομμύριο, και τον κέρδισε με ομάδες που παραδοσιακά τέτοιους παίκτες τους παίρνουν. Είτε μιλάμε για τη Rangers, με την οποία υπήρχε αρχική συμφωνία της Sandefjord, είτε Marseille, είτε Feyenoord. Εντάξει. Το κλειδί στην υπόθεση για να γυρίσει ήταν ότι ο Ολυμπιακός έφερε τους ανθρώπους της Sandefjord, ήρθανε πριν από 15 μέρες στην Ελλάδα, γνωριστήκανε, μιλήσανε, κάνανε κτλ. Έχει αυτούς την τετράδα το στόπερ. Η μεταγραφή που περιμένω να κρίνει πολλά στον Ολυμπιακό και που θα είναι πολύ δυνατή, από ό,τι ακούω, είναι του Χάφαρου. Έτσι μου πάνε, Χάφαρος. Να τον δούμε όμως. Έτσι. Και επαναλαμβάνω, όλες οι μεταγραφές, από τις καλύτερες μέχρι τις πιο προβληματικές, κρίνονται στο γήπεδο. Ας περιμένουμε.

0: Πώς βλέπεις, που λέει ο Δημήτρης, το ποδόσφαιρο του Νίστρουπ? Νωρίς είναι ακόμα, αλλά έχουμε τα πρώτα δείγματα και για το ποδόσφαιρο του Νίστρουπ και για το ποδόσφαιρο του Λύση. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από τα φιλικά, τα πρώτα του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, ότι ο Νίστρουπ, όπως και ο Λύση, είναι πιο κοντά στο ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ ή και στο ποδόσφαιρο του Αλμέιδα και όχι στο ποδόσφαιρο του Νίκολιτς ή στο ποδόσφαιρο του Λουτσέσκου, και οι δύο, έτσι. Όχι ότι δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα να κερδίσεις και με το ποδόσφαιρο αυτό. Το είδαμε και στην ΑΕΚ του Αλμέιδα, το είδαμε και στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ. Αρκεί να έχεις τα σωστά εργαλεία, ειδικότερα σε θέσεις ψηλά, εκεί που χρειάζεσαι μεγάλη πίεση. Θυμίζω ότι πόσο διαφορετική η ΑΕΚ ήταν με τον Αραούχο ή πόσο διαφορετικός ήταν ο Ολυμπιακός με αυτό το ποδόσφαιρο που παίζανε επί Αλμέιδα και Μεντιλίμπαρ με τον Κοστούλα. Κάναν τη διαφορά στο πρες ψηλά και οι δύο στο ποδόσφαιρο, το Μεντιλίμπαρ και του Αλμέιδα. Ο Νίκολιτς παίζει ένα πιο βαλκανικό ποδόσφαιρο, πιο ανατολικό ποδόσφαιρο, θα το πω έτσι. Αυτό του έδωσε πέρυσι το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, ένα 100% δίκαιο πρωτάθλημα που αναγνωρίστηκε από όλους. Του ελέγχου του ρυθμού, που να ελέγξουμε το ρυθμό, όχι τόσο γρήγορο τέμπο, σίγουρες μεταβιβάσεις, να βγαίνει σιγά σιγά μπροστά, οργανωμένα κτλ. Κτλ. Αυτά βλέπω εγώ, Δημήτρη μου. Καλημέρα, Ευάγγελε. Τα φιλικά της προετοιμασίας, όπως έχει πει και μια ψυχή, είναι για να βγάζουν συμπεράσματα οι προπονητές και όχι για τους οπαδούς, όπως συμβαίνει εδώ. Προσωπικά θα προτιμούσα να μην με ενθουσιάζει η ομάδα μου στα φιλικά, για να μένει ο πύχης χαμηλά. Η πολλή αισιοδοξία δεν κάνει καλό, θεωρώ. Η υπερβολική αισιοδοξία, ναι. Και η υπερβολική επικοινωνία. Δυστυχώς στην Ελλάδα το έχουμε αυτό. Πάρε κάθε καλοκαίρι το τι γίνεται στην προετοιμασία, το τι γίνεται στις καλοκαιρινές μεταγραφές, πώς θα παρουσιάζουν. Ποιος σε τρελάνε. Ρε Σπύρο. Ευάγγελε, καλημέρα. Αν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει τουλάχιστον δύο χάφ, ένα οχτάρι και ένα εξάρο οχτάρι, δεν θα κάνει κάτι το εντυπωσιακό φέτος? Περιμένουμε, ρε φίλε. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Όπα, Ευάγγελε, κάνεις λάθος. Ο Παπατζή με λέει ότι πάω προς το τέλος Αυγούστου για να τον πάρω με λιγότερα. Εγώ το ξέρω διαφορετικά. Ένα. Και δεύτερον, υπάρχει και αυτά που δήλωσε και δεν διαψευστήκανε του Παπαδημητρίου. Λοιπόν, τώρα το άλλο δεν το διαβάζω το μήνυμα και ηρέμησε, σε παρακαλώ. Πρωταθλητής καλοκαιριού ο Παναθηναϊκός, λέει ο Λευτέρης. Χαίρε, Ευάγγελε. Ο Παναθηναϊκός έχει τρεξίματα γιατί δεν έχει κάνει καν προετοιμασία. Τα ίδια είχαν γίνει τα τελευταία χρόνια του Μαρτίν σε εμάς. Κανονικά θα έπρεπε να είχαν βαριά πόδια, λέει ο Ελίας, ο Ολυμπιακός. Σιγά τη βόμβα ο Ζώτα. Δεν είπα για βόμβα, ρε παιδιά. Δεν είναι όλες βόμβες. Έχουμε μάθει και τα λοιπά. Κάποιοι δεν ξέρουν τον παίχτη. Ευάγγελε, μπορεί να μην είναι αρέσιο, αλλά παραμάγαζο τη Νότιχαμ έχει γίνει ο Ολυμπιακός. Δεν είναι κακό. Να έχεις ένα ξαδερφάκι, μια ξαδέρφη, να είσαι σε ένα γκρουπ με ομάδα της Premier League όπως είναι η Νότιχαμ. Φίλε καλά. Πίστεψέ με. Και τώρα που ο Αλαφούζος με τον Ατζούν, τη Χαλ που ανέβηκε στην Premier League, θα κάνει 2-3 κινήσεις που θα τον βοηθήσουν, θα το διαπιστώσεις αυτό το πράγμα. Έτσι. Γιατί όπως βοήθησε τώρα ο Λαφούζος σε δεδομένο timing τον Ατζούν, αγοράζοντας του το Σέχου για να βρει λύση στο πρόβλημα που τον έκαιγε με πωλήσεις, μέσα στο καλοκαίρι δεν θα μου κάνει εντύπωση αν δω τον Τζέριν, τον Μπελίστρι ή τον Καλάμπρια, κρατήστε το κι αυτό, στη Χαλ με ποσά πάνω από 5-6 εκατομμύρια. Ο Κώστας λέει με το νέο συμβόλαιο στο Γιώβιτς τι έγινε. Τελικά έλεγαν ότι είναι κοντά σε ανανέωση. Επίσης τώρα που αποκλείστηκε το Μεξικό, οι εξελίξεις με τον Πινέδα θα τρέξουν γρήγορα με την ανανέωση συμβολέου του. Εντάξει. Ο Πινέδα έχει συμβόλαιο όπως και ο Γιώβιτς μέχρι το 2026. Μέχρι το 2027. Για ακόμα ένα χρόνο. Μην τρελαίνεστε. Νομίζω του Γιώβιτς είναι πιο προχωρημένο σε σχέση με του Πινέδα. Ο Σωτήρης λέει: Μίχο, πες τους, τους Ολυμπιακούς, να προσέχουν να μην σκίσουν κανένα καλτσόν. Για να λες χάφαρο, πρέπει να σκάσεις πακέτο σοβαρό. Μάλλον δεν βλέπεις τις φάπες που τρώμε από παίκτες που άλλες εποχές θα μάζευαν απλά μπάλα στο Καραϊσκάκης. Ποιοι είναι οι παίκτες που απλά θα μάζευαν, που θα μάζευαν απλά την μπάλα στο Καραϊσκάκης, ρε φίλε, που τρως τώρα φάπες? Πες μου με ονόματα. Για να μην τα απαξιώνουμε όλα. Ένα. Δεύτερον, δηλαδή τα 5 εκατομμύρια που δεδομένα έχουν δοθεί για τον Σμαϊλόβιτς. Για άλλους δεν ξέρω, αλλά για τον Σμαϊλόβιτς δεδομένα είναι μικρό ποσό. Οι ελληνικές ομάδες με πόσα χρήματα θα πρέπει, πιστεύεις, να αγοράζουν παίχτες? Τα 3,5, 4, 4,5, 5 εκατομμύρια δεν είναι ένα ποσό σοβαρό? Ανεξάρτητα από τα έσοδα-έξοδα. Και αν χρειαστεί να κάνεις μια υπέρβαση με 7-8 εκατομμύρια που όταν δεδομένα τα δίνεις, έτσι. Λοιπόν, θα δούμε. Ας δούμε ποιος θα είναι. Ναι, έχεις δίκιο. Και επίσης να δούμε, θα έρθει ο Χάφαρος, θα φύγει ο ΕΣΕ ή ο Μουζακίτης, για παράδειγμα. Όχι ότι, προσέξτε να δείτε, η άποψή μου είναι ότι δεν θα κάνει κακό στον Ολυμπιακό αν πουλήσει τον Μουζακίτη. Θα κάνει κακό στον Ολυμπιακό αν χάσει τον ΕΣΕ. Για μένα, αγωνιστικά. Αυτή είναι η άποψή μου. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Τι γνώμη έχεις για την Athens Καλυθέα με Ευαγγέλη Μόρα προπονητή? Πότε θα ξέρουμε για τη φλατφόρμα που δημιουργεί ο Αλαφούζος? Ποιο κανάλι θα δείξει τα φιλικά Α και Ολυμπιακού? Δεν ξέρω ποιο κανάλι. Το κανάλι που προφανώς δείχνει και τους αγώνες της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Ένα. Δεύτερον, πλατφόρμα που δημιουργεί ο Αλαφούζος, σιγά σιγά. Αγοράζει, συμφωνεί, παίρνει δικαιώματα. Θα οργανωθεί όλο αυτό το πράγμα και θα στελεχωθεί. Να δούμε και ποιος θα είναι και ο διευθυντής του στο πρόγραμμα. Ακούγονται πολλά και για γνωστό μεγάλο δημοσιογράφο. Δεν έχω άποψη για την Athens Καλυθέα. Πήγε ο Μόρας προπονητής, έφυγε από την Εθνική. Θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. Θεωρώ ότι η ομάδα που θα πάει πολύ καλά στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2 έχει ενισχυθεί, έχει κρατήσει τον ίδιο προπονητή, έχει τον κορμό, δουλεύει από τον περασμένο Γενάρη για αυτή τη σεζόν, είναι η Μαρκό, όσο και να σας κάνει εντύπωση. Λοιπόν, όχι, δεν γνωρίζω ποιος θα είναι ο Αντικρίστιανσεν, φίλε μου Θανάση. Θανάση, ο Ολυμπιακός λέει έχει δώσει μέχρι τώρα 8 εκατομμύρια για Κάρμο και άλλα 6 για Σμαϊλόβιτς, δηλαδή 14 για δύο αμυντικούς. Μεγάλη υπερβολή νομίζω. 5 έχει δώσει για τον Σμαϊλόβιτς, το 1,5 εκατομμύριο είναι σε μπόνους. Ένα, εντάξει, θα μου πει τι 5, τι 6. Για τα 8 εκατομμύρια για Κάρμο τώρα, μεταξύ Νότιχαμ Ολυμπιακού και ιδιοκτησία, ναι, αυτά τα λεφτά για λόγους φορολογικούς κτλ. Αλλάζουν, αλλά είναι σχετικό τώρα αυτό για τον Κάρμο. Ας τον αφήσουμε απ' έξω τον Κάρμο. Δεν λέω ότι δεν θα πληρωθούν, δεν θα φαίνονται ότι πληρώνονται αυτά τα λεφτά, αλλά καταλαβαίνετε. Επειδή μιλάμε για το, ουσιαστικά για τον ίδιο ιδιοκτήτη, με δύο διαφορετικές τσέπες, μπαίνουν από τη μία, βγαίνουν από τη μία, μπαίνουν στην άλλη. Τα 5 εκατομμύρια του Σμαϊλόβιτς, ναι, είναι πολλά λεφτά για έναν 22χρονο. Για παράδειγμα, αν πάρει τον Αλεξίου, τόσα θα στοιχήσει. Αν πληρώσει δηλαδή 1 εκατομμύριο είναι το loan fee στην Ίντερ και 3 εκατομμύρια του χρόνου το transfer fee, θα πάει 4 εκατομμύρια. Ο Αλεξίου παίζει στην Πριμαβέρα. Ο Σμαϊλόβιτς παίζει, θα μου πει, στη Σάντερφορντ που δεν είναι κανένα μεγάλο μέγεθος, αλλά παίζει το πρωτάθλημα της Νορβηγίας, στην πρώτη ομάδα. Και οι δύο της Εθνικής Ελπίδων, ο ένας της Σουηδίας, ο άλλος της Ελλάδας. Εκεί πάνε αυτά τα project. Αν θέλεις. Και να σας πω κάτι, είναι προτιμότερο να δίνεις σε αυτούς τους παίκτες παρά να πηγαίνεις να παίρνεις 27χρονους, 28χρονους. Και μην ξεχνάμε ότι για δεξί στόπερ έχει τον Ρέτσο. Και από πίσω έρχεται και ο Σμαϊλόβιτς. 1,91. Και αριστεροπάδρος που παίζει όμως με την ίδια άνεση και δεξιά. Τον αδικείς νομίζω. Λέει ότι προτιμώ ξεκάθαρα το σχέδιο του Παναθηναϊκού. Προτιμώ το σχέδιο του Παναθηναϊκού με ξεκάθαρους βασικούς, Ντεφράε και μια μεταγραφή ακόμα και από πίσω Κάτρι και Ίγκασον. Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είχε. Ο Ολυμπιακός έχει Πιρόλα και Ρέτσο, τους δύο βασικούς του. Και φέρνει άλλον έναν που είναι ενδυνάμει βασικός, μπορεί να παίζει βασικός, και έναν τον Σμαϊλόβιτς που είναι project. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε και παίρνει αναγκαστικά, παίρνει δύο βασικούς. Μπερδεύεστε, παιδιά. Καλημέρα, Ευάγγελε. Πες στον τεχνικό το Μαντάρα ότι εσύ μιλάς με κανονική ωραία ένταση, αλλά στα διαλύματα παύσεις που κάνεις η μουσική είναι. Καλημέρα, πες στον τεχνικό το Μαντάρα. Δεν είναι, μα ο δημοσιογράφος είναι ο Τζόρτζιο Μαντάρα, δεν είναι τεχνικός. Εσύ μιλάς με κανονική ωραία ένταση, αλλά στα διαλύματα παύσεις που κάνεις η μουσική είναι πολύ. Στα διαλύματα με τις παύσεις που κάνω η μουσική είναι πολύ δυνατή. Ευχαριστώ. Μαντάρα, τα ακούς? Διαφωνώ, λέει ο Πάνος, ότι θέλει δύο χαφ. Ένα οχτάρι θέλει ο Παναθηναϊκός να κάνει μεγάλη διαφορά. Ο Καμαρά, ο Τσέριν, ο Κοντούρης πρέπει να παίζουν και αυτοί, βέβαια μπορεί να γίνει κίνηση αν φύγει ο Σιώπης. Ο Σιώπης έχει μείνει γιατί το ζήτησε από τον προπονητή του, τον Ίστρουμ, να του δώσει μια ευκαιρία να τον πάρει στην προετοιμασία, να τον δει στα φιλικά. Όπως είχε κάνει ο Περέιρα πέρυσι με τον Νίκος. Μην λέμε πάλι τα ίδια. Νομίζω ότι θα αποκτηθεί. Μην σας κάνει εντύπωση όμως και αν πουληθεί ο Τσέριν μέχρι τέλος Αυγούστου. Έχεις παρατηρήσει κάτι, κύριε Μίχο? Όταν νικάει η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ, νικάει η Ελλάδα του Σπανούλη. Όταν χάνει η Ελλάδα, απλά άλλο πρόξιμο στο Σπανούλη, όπως το Γιωβάνοβιτς Άλια Βάντα. Κοίτα να δεις. Τι έπαθε η Εθνική, κύριε Μπουρνάρα? Από την Πορτογαλία, που δεν είχε και τον καλύτερο της παικτή, είπες.
1: Τραγωδία.
0: Είχε χάσει και από τη Ρουμανία. Φόρτωσε ο Σπανούλης, δεν μπορεί, λέει, να φταίω μόνο εγώ, μα αναλαμβάνω την ευθύνη μου, λάθος που δεν καλύθηκαν όλοι οι παίκτες. Εννοείται. Τι γίνεται εκεί πέρα, ρε παιδιά? Από την Πορτογαλία να χάσεις. Και χωρίς τον καλύτερο της παίκτη, η Πορτογαλία. Τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει να σου δώσει ένα rumors. Άλεν Ολυμπιακός, 30 ΑΕΚ. Σχεδόν το αποκλείω. Άλεν Ολυμπιακό, ναι, μπορεί, δεν το ξέρω.

Να σας δώσω μια πληροφορία, άντε, για Πελίστρη. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να διέψευσε τον μάνατζερ του που δεν ήταν μάνατζερ του, που είχε δηλώσει αυτά που είχε δηλώσει, αλλά η ουσία παραμένει ότι ψάχνεται ο Πελίστρη και όχι μόνο ο Πελίστρη, και από ό,τι ξέρω ατζέντιδες που έχουν δουλέψει για τον Παναθηναϊκό στην περίπτωση του Αντίνο προτείνανε, προσέξτε τη διαπλοκή, προτείνανε τον Πελίστρη στον Αλμέιδα για τη Μοντερέι. Κρατήστε το αυτό. Ποια η άποψή σου για Αλεξίου, μου λέει ο Κωνσταντίνος. Την έχω εκφράσει, την είπα και στο ξεκίνημα. Ο αριστεροπόδαρος, ο πρώην του Ατρομήτου, που στα 15-16 χρόνια έφυγε, πήγε στην Ίντερ. Ο Ατρόμητος πήρε ένα πολύ καλό ποσό για την ηλικία του, κοντά στα 250 εκατομμύρια. Τι είπα ο άνθρωπος. Συνολικά κοντά στα 250 χιλιάρικα για τον Αλεξίου. Σε αντίθεση με τον Ρωμάνο που δεν τον κράτησε και τον έστειλε, η Ίντερ τον πιστεύει τον Αλεξίου, ήταν και αρχηγός στην Πριμαβέρα. Δεν του έδωσε ευκαιρίες, ούτε τον έδωσε όμως δανεικό σε άλλη ομάδα της Ιταλίας. Είναι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής που ξεχώριζε για το ευφυές παιχνίδι του και για την ικανότητά του με την μπάλα, δυναμικό στο ψηλό παιχνίδι. Σε μια συζήτηση που είχα με κορυφαίο αξιωματικό της ΑΕΚ πριν από εκεί στις 14 Ιουνίου, μου είχε πει ότι ο μοναδικός παίχτης που θα μπορούσε να έρθει και απασχολεί από όλους αυτούς που έχουν γραφτεί που παίζουν στο εξωτερικό και θα μπορούσε να καλύψει και την ανάγκη να είναι από το 2004 και πάνω για να μπορεί να παίζει στο κύπελο ή στο Super Cup, ο Αλεξίου ήταν μια δύσκολη περίπτωση. Τελικά με πετά από περίπου 25 μέρες έγινε αυτή η μεταγραφή. Από ό,τι ξέρω ήθελε πολύ και ο ίδιος ο Αλεξίου να έρθει στην ΑΕΚ και πίεσε. Γίνεται, ξανανοίγει παρτίδες με την ΑΕΚ και ο Αντώνης Αποστολόπουλος, ο Έλληνας ατζέντης, ο οποίος ειδικεύεται στην Ιταλία. Έχει πάει πάρα πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Ιταλία. Ήταν ο ατζέντης που είχε φέρει και τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο στην ΑΕΚ και τον Μακαρίτη, τον Μάριο Οικονόμου στην ΑΕΚ. Και ο ατζέντης που είχε παρεξηγηθεί με την ΑΕΚ, με τον Μελισανίδη και με τον Γιάννη Παπαδόπουλο τότε, λόγω της, του θέματος της υπόθεσης Χριστοδουλόπουλου που πήγε στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, είναι μια πολύ καλή περίπτωση ο Αλεξίου σε μια ΑΕΚ που δεν έχει Έλληνες, δεν έχει πιτσιρικάδες, έτσι, καλά τα κακά τα ψέματα. Καλός Κάμις και αυτός θα είναι από τους άλλους που ανεβαίνουν. Ο Καραργύρης παίζει σε μια θέση εντερφόρ που είναι γεμάτη ΑΕΚ για να βοηθάει στο κύπελο και στο Super Cup. Μια καλή συμφωνία, 3 εκατομμύρια για έναν 22χρονο, αν εξελιχθεί, είναι μια χαρά ποσό. Ιντερ, πόσο τον υπολογίζει, φαίνεται ότι έχει βάλει όρο ότι με αυτό το ποσό, ακόμα και αν κάνει χρήση οψιών αγοράς του χρόνου, μπορεί να το πάρει με το ίδιο ποσό πίσω. Αλλά φέτος δεν απασχόλησε. Έχει κάτρι,

0: δουλεύοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμη.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Δύο ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα σε Ηράκλειο, Ρέθινο, Λασί, Θηχείο, Σάμο και Ικάρια. Την στήριξη στη δημόσια παιδεία έθεσε ως βασικό στόχο ο Αλέξης Τσίπρας σε βίντεο που ανήρτησε. Θα στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς που αυτή τη στιγμή παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για ακόμα μια φορά για την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Αίτηση στην εισαγγελία του Άριου Πάγου κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Οι δηλώσεις του κ. Σαμαρά θυμίζουν επανάληψη του ρετυρέ, τόνισε αιχμηρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή και τα βίντεο που ανήρτησε το Σαββατοκύριακο ο Αντώνης Σαμαράς. Πυρετόδης είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί και με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Απαντήσει αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροδομή για τη σωρό του άντρα που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικία στο Παγκράτη. Στο διπλανό δωμάτιο βρισκόταν εν ζωή ο αδερφός του. Ξεκίνησε η νεκροσυμπομπή με το φέρετρο του Χαμενεή στους δρόμους της Τεχεράνης.

0: Η αναμένεται να διαρκέσει 10 με 12 ώρες. Στον καιρό έθριος ο καιρός, με βροχές στα ορεινά, άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στους 31 βαθμούς Κελσίου, στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννα στους 28 και στην Καλαμάτα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Η Interbetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interbetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για την τρίτη ώρα, το τρίτο ημίχρονο στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Δευτέρας. Good week, είπαμε good week ή ξεχαστήκαμε. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος, εδώ είναι οι ραδιοφωνικές μοιχείες, εδώ στον 943 Ιντερβέντεν, 943 Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, έχουμε αλλάξει ώρα από σήμερα και διάρκεια. Αντί για το καθιερωμένο ραντεβού με τις Μιχίες στις 10 το πρωί, πλέον γίνεται στις 11. 9 με 11 είναι η εκπομπή του Πάνου Πουρναρά και του Γεωργιάδη. Παίρνω σκυτάλι, παίρνω τα μικρόφωνα, ανοίγουν τα μικρόφωνα στις 11 για Μιχίες μέχρι τις 2. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή για τον Ιούλιο σίγουρα. 11 με 2 θα είναι οι ραδιοφωνικές Μιχίες. Πρεμιέρα σήμερα στη νέα μας ώρα. Και τρίτο ημίχρονο. Έχει μιλήσει ο Κοτσόλης στους απεσταλμένους.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 1.

Μεταξύ άλλων λέει ότι θεωρώ ότι υπάρχει λίγο υπέρμετρος ενθουσιασμός, λέει ο Κοτσόλης, για τη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε. Δεν είναι απαραίτητο κακό αυτό, αλλά νομίζω ότι η εποχή αυτή είναι πιο πολύ για δουλειά και λιγότερο για λόγια. Τη δεδομένη στιγμή είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και από άποψη προστικών και από τη δουλειά που γίνεται. Το στόχο που έθεσε ο Κοτσόλης είναι ότι ναι, ο Παναθηναϊκό, για έναν σύλλογο σαν τον Παναθηναϊκό δεν είναι φυσιολογικό τα 16 χρόνια μακριά από τον τίτλο, μακριά από το πρωτάθλημα, αλλά στόχος μας είναι να δημιουργηθεί μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, μια ομάδα που σε κάθε παιχνίδι θα διεκδικεί την νίκη, θα διψάει για την νίκη και για την επιτυχία, και πιστεύω ότι στο τέλος του δρόμου θα φτάσουμε και στο πρωτάθλημα. Για την επιλογή του Νίστρου, ο Κοτσόλης είπε ότι υπήρχαν συγκεκριμένες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά που ψάχναμε. Θέλαμε ένα προπονητή νέο, φιλόδοξο, που να έχει δοκιμαστεί κάτω από συνθήκες πίεσης. Όχι απλά να έχει κάνει πρωταθλητισμό, αλλά να έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα και να έχει κάνει και καλές πορείες στην Ευρώπη. Και το κυριότερο, να έχει αναδείξει νέους ποδοσφαιριστές. Και επίσης να μπορεί να αναδείξει παίκτες από την Ακαδημία μας, γιατί υπάρχει ευτυχή συγκυρία αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός να έχει κάποια παιδιά από την Ακαδημία που θεωρούμε ότι έχουν πολύ μέλλον. Λοιπόν, ο Κοτσόλης είπε και κάτι που μου κάνει εντύπωση και είναι είδηση. Μία από τις προϋποθέσεις που είχαμε θέσει στον προπονητή και πλέον καθιερώνεται ως γραμμή του Παναθηναϊκού σε συνεργασία με τον κύριο Νίστρουπ, είναι σε κάθε γραμμή να υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής της Ακαδημίας στο ρόστερ. Έτσι στους τερματοφύλακες έχουμε το γείτονα, στην άμυνα ο Λάβδας, στο κέντρο ο Μπινιάρης και ο Νεμπή στην επίθεση. Αυτό θα καθιερωθεί σαν πολιτική του συλλόγου, σε κάθε γραμμή να υπάρχει ένα παιδί από την Ακαδημία. Μπορεί μια φουρνιά να έχει δύο καλά εξτρέμ και να είναι δύο εξτρέμ αντί να υπάρχει χαφ. Απλά γενικότερα ο μίνιμος αριθμός παιχτών από την Ακαδημία στο ρόστερ της πρώτης ομάδας θέλουμε να είναι τέσσερις. Αυτή θα είναι η πολιτική μας. Ωραίος.

Για τις μεταγραφές παραδέχθηκε ο Κοτσόλης του Παναθηναϊκού ότι σε όλες τις κινήσεις έχουμε την αμέριστη στήριξη και βοήθεια όπου χρειαστεί του κυρίου Μπαλντίνη. Μάλιστα.

τη μεταγραφή του Αντίνο είπε ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μεταγραφή. Όταν είδε ο Αλαφούζος ότι είχαμε να κάνουμε έναν άνθρωπο πολύ δύσκολα μπορούσε να βγάλει άκρη μαζί του, επενέβη, δαπάνησε πολύ μεγάλα ποσά και έφερε τον Αντίνο. Νομίζω ότι η περσινή εικόνα του τον αδικεί. Είναι πολύ καλύτερος ποδοσφαιριστής από αυτό που έδειξε πέρυσι και οφείλεται η περσινή του πορεία σε πολλούς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι ότι ήρθε χωρίς προετοιμασία και μπήκε σε διαδικασία να παίζει συνεχόμενα παιχνίδια. Φέτος θεωρώ ότι θα δείξει πολύ καλύτερο πρόσωπο και θα βοηθήσει τα μέγιστα τον Παναθηναϊκό.

Ρωτήθηκε για το Γιάγκουσιτς, είπε ότι τον πιστεύουμε πάρα πολύ όλοι στην ομάδα. Έχει στοιχεία που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο Παναθηναϊκό. Έχει στοιχεία ο Γιάγκουσιτς. Τόπ επαγγελματίας, πολύ καλός χαρακτήρας. Χαίρομαι γιατί πέρσι ήταν λίγο πιο κλειστός, λιγότερο κοινωνικός. Φέτος μοιάζει να έχει ενταχθεί, να κάνει περισσότερες φιλίες. Νομίζω ότι από την ομάδα έχει όλα τα εχέγγυα για να μπορέσει να δείξει τα προσόντα του και να κάνει τη διαφορά. Είναι πάρα πάρα πολλά αυτά που είπε ο Κοτσόλης στους έξι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού που τον ανακρίνανε. Ένας φίλος με ρωτάει από τα ονόματα που ακούγονται για αριστερό μπακ, το plan B του Κρίστιανσεν, γιατί όπως είπα και όπως προείπα ότι ο Παναθηναϊκός κάνει μια ακόμα προσπάθεια να φέρει τον Κρίστιανσεν γιατί τον θέλει ο Νίστρουπ, το συμπατριώτη του αριστερό μπακ της Λέστερ. Γίνεται μια ακόμα προσπάθεια να αποδεχθεί η Λέστερ την πρόταση του Παναθηναϊκού που είναι δανεισμός με οψιόν αγοράς. Ένα. Δεύτερον, από τα ονόματα που έχουν ήδη διαρρεύσει που ακούγονται για το plan B του Κρίστιανσεν στη θέση του αριστερού μπακ, εγώ θα έδινα πιθανότητες στον Μάγκα, όχι του Βοτανικού, έτσι, της Sporting Λισαβόνας, τον 28χρονο, τον Μάγκας, τον αριστερό μπακ. Εκεί θα έδινα περισσότερες πιθανότητες.

Ο Κάρινεν είναι ήδη στην Ολλανδία, να πούμε, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Έχει πάει και ο CEO της ΑΕΚ, ο Μινάς Λισάνδρου, με τα συμβόλαια. Οπότε εκεί θα τελειώσει άμεσα η μεταγραφή και θα ανακοινωθεί. Επαναλαμβάνω, είναι ένας παίχτης, ακούσατε και τον Σταύρο Γεωργακόπουλο, μεταγραφή Νίκολιτς περισσότερο, με τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο Νίκολιτς. Κατά κάποιο τρόπο είναι ένας δημιουργός των πίσω γραμμών. Είναι μια μεταγραφή που και αυτή πάει στα επίπεδα εκείνης του Ζούπκοφ, 3,5 με 4 εκατομμύρια. Νομίζω θα αποκτηθεί, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος ότι θα αποκτηθεί και άλλο στόπερ, αλλά θα καθυστερήσει. Δεξιοπόδαρο στόπερ, ανεξάρτητα από την μεταγραφή του Αλεξίου που και αυτή θα ανακοινωθεί. Τον Αλεξίου που η ΑΕΚ από το περασμένο καλοκαίρι τον ήθελε, τότε τον θέλανε και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, δεν ήρθε σε καμία ομάδα, φέτος ήρθε στην ΑΕΚ. Τελευταία εβδομάδα έγιναν οι αποφασιστικές κινήσεις για τον Αλεξίου, από τη στιγμή που δεν μπορούσε να προχωρήσει του άλλου στόπερ, δεν έχει εγκαταληφθεί, γι' αυτό λέω θα γίνει μεταγραφή και άλλου στόπερ. Πήγανε στον Αλεξίου, ο Νίκολιτς πίεζε το Ριμπάλντα να έχει δύο παίκτες συγκεκριμένες θέσεις, δηλαδή το εξάρι που ήθελε και έναν ακόμα στόπερ στην προετοιμασία. Η επιθυμία του έγινε πράξη. Λοιπόν, έπαιξε ρόλο και ο Ριμπάλντα με τις επαφές του που έχει στην Ίντερ, και ο Νίκολιτς και ο παίχτης που ήθελε να έρθει στην ΑΕΚ, αλλά και ο Μινάς Λισάνδρου. Επαναλαμβάνω, ο Μινάς Λισάνδρου που ασχολείται πολύ και με αυτό το κομμάτι της εθνικής ελπίδων, της ακαδημίας, με παίκτες, νομίζω ότι έχει πολύ σημαντικό, παίξει σημαντικό ρόλο και σε αυτή τη μεταγραφή και στην μεταγραφή του 15χρονου τερματοφύλακα από τον Πανιόνιο.

Λοιπόν, η δεύτερη ομάδα του Άγγελ Μαρινάκη, η Nottingham Forest, το έκανε επίσημο ανακοίνωση την πρόσληψη του Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος θα διαδεχθεί τον Βίτορ Περέιρα με ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, το υψηλότερο συμβόλαιο σε προπονητή που έχει δώσει ο Μαρινάκης στην Nottingham Forest. Προπονητής κυπελούχος Ευρώπης, έτσι, ο Γκλάσνερ αποχώρησε από την Crystal Palace. Επιστροφή ενός παλιού γνωστού στον Αστέρα Τρίπολη, στον Αστέρα Άκτορ, ο Αντριάν Ριέρα. Πέρυσι νομίζω ήταν στον Πανσεραϊκό, αν δεν κάνω λάθος.

Λοιπόν, η πορτογαλική ιστοσελίδα η Record και εφημερίδα εμπλέκει ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στην υπόθεση του Γιώργη Κοτσορασβίλη. Είναι γεωργιανός κεντρικός μέσος, 27 χρονών. Πέρυσι το καλοκαίρι τον είχε αγοράσει Sporting από τη Λεβάντε αντί 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030. Έκανε 26 παιχνίδια τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Συμπαίκτης του Βαγιανίδη. Οι Πορτογάλοι όμως δεν έμειναν ικανοποιημένοι και θέλουν να το σπρώξουν, να τον δώσουν είτε με μεταγραφή είτε ως δανεικό. Και η Record βάζει Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στην υπόθεση Γιώργη Κοτσορασβίλη. Δεν έχω άποψη. Απλά ξέρω, σας είπα προηγουμένως, ότι ο Παναθηναϊκός έχει ανοίξει την πόρτα της Sporting για τον αριστερό της Μπακ, που και αυτός είναι στη βιτρίνα της Sporting, τον Μάγκας.

Περισσότερο θα έλεγα μου ταιριάζει το σενάριο του ΠΑΟΚ με τον Γεωργιανό, τον Κοτσορασβίλη, γιατί έχουν συνυπάρξει με τον Αλέσιο Λύση στη Λεβάντη ο Κοτσορασβίλη. Έχει συνυπάρξει.

Μ' αρέσει πάρα πολύ, θέλω να το πω αυτό, παρότι ξέρετε η εμφανίση των ομάδων είναι και θέμα προσωπικού γούστου, έτσι, δεν έχουμε όλοι τα ίδια γούστα. Η νέα φανέλα του Ολυμπιακού, η εκτός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2026-27, μ' αρέσει πάρα πολύ. Η άσπρη με αυτά το με τις ρίγες στους ώμους και τα μανίκια στο κοντομάνικο πως πέφτει, πάρα πολύ, είναι ωραίο άσπρο, και το κόκκινο πολύ μ' αρέσει. Η καμπάνια διαφημιστική έχει πρωταγωνιστές έναν παλιό και έναν νέο, Ζέλσον Μαρτίνες και Πάμπλο Μαφέο. Αυτή είναι η εκτός έδρας εμφάνιση. Περιμένουμε τώρα την σε περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες, να δούμε και την εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ. Λέω, τι ωραία είναι η εμφάνιση του Παναθηναϊκού, αυτή που φορούσε πάνω στο φιλικό. Μου είπαν ότι είναι τη προπονητική. Παραπέμπει λίγο, μου αρέσει αυτό το πράσινο. Γενικότερα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η φανέλα. Μου είπαν ότι ήταν προπονητική. Δεν ήταν. Θα μπορούσε κάλλιστα. Εγώ νόμιζα ότι ήταν η συλλεκτική του. Μ' άρεσε όμως.

Ρε παιδιά, μην τρελαίνεστε. Γράφει μια ιστοσελίδα για κόντρα οψιών στον Αλεξίου. Τι είναι το κόντρα οψιών? Τι είναι το κόντρα οψιών? Αυτό που λέει είναι η αντιοψιών, κατά κάποιο τρόπο. Η ΑΕΚ έχει, η Ίντερ έχει βάλει οψιών αγοράς 3 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΕΚ. Ακόμα όμως και αν την ενεργοποιήσει αυτή την οψιών αγοράς, η Ίντερ φρόντισε, δείγμα του πόσο τον υπολογίζει τον Αλεξίου, φρόντισε να διατηρήσει τον έλεγχο μέσω της αντιοψιών. Δηλαδή, ακόμα και αν η ΑΕΚ δώσει τα 3 εκατομμύρια, μπορεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να επανακτήσει τον ποδοσφαιριστή με το συγκεκριμένο αντίτιμο που έχει προκαθοριστεί στη συμφωνία. Με αυτόν τον τρόπο η Ίντερ εξασφαλίζει ότι δεν χάνει οριστικά τα δικαιώματά της στον Αλεξίου, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής αξιοποίησης του, ανάλογα βλέποντας και πώς θα πάει και στην ΑΕΚ. Αυτό είναι κόντρα οψιών, αντιοψιών δηλαδή, που την εξασφαλίζει σε περίπτωση που η ΑΕΚ ενεργοποιήσει τις οψιών αποκτήσης του. Είναι 3 εκατομμύρια. Δεν έχει ακόμα να σας πω κάτι, δεν είναι ούτε από την ΑΕΚ νομίζω έχουν διαρρεύσει, έχουν ενημερώσει πόσο είναι η οψιόν αγοράς του Αλεξίου. Λένε ότι είναι 3 εκατομμύρια. Το σίγουρο είναι ότι η αντιοψιόν, η κόντρα οψιόν, πέστε το όπως θέλετε, είναι 3 εκατομμύρια της Ίντερ. Ενδεχομένως λέω εγώ να είναι λιγότερη η οψιόν αγοράς. Λέω. Γιατί η ΑΕΚ θα δώσει και 1 εκατομμύριο για low and fee. Πιο λογικό μου φαίνεται να είναι 2 εκατομμύρια η οψιόν αγοράς για την ΑΕΚ και 1 εκατομμύριο το low and fee που θα έχει πληρώσει, και στο σύνολο αυτού του ποσού έρχεται τα 3 εκατομμύρια της αντιοψιόν εξασφάλισης της Ίντερ. Σας μπέρδεψα? Ελπίζω όχι.

Λοιπόν, να πούμε δύο ειδησούλες και για τον Άρη. Πολύ κοντά στην αποχώρησή του από τον Άρη είναι ο Ντούντου, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, που παρότι το ταλέντο του είχε στιγμές, δεν είχε διάρκεια. Συνήθως βοηθούσε όταν ερχόταν από τον πάγκο. Ο Γρηγορίου συμφώνησε στην παραχώρησή του. Θα πάει μάλλον στη Ρωσία ο Ντούντου, στην Άκρον, την ομάδα τη Ρώσικη, που πληρώνει Λόαν Φι, νομίζω κοντά στα 200 χιλιάρικα, τόσα δίνει, και βάζει και οψιόν αγοράς του 1 εκατομμύριο από τον Άρη του για το επόμενο καλοκαίρι. Θα φύγει ιδανικός με οψιόν αγοράς ο Ντούντου. Το καλό για τον Ντούντου είναι από τα 130-140 χιλιάρικα που ήταν οι αποδοχές του στον Άρη, θα τρεπλασιαστούν τώρα στη Ρώσικη ομάδα. Από την άλλη, αποχωρεί ο Ντούντου, πάει στον Άρη ο Μάγκνουσον. Κυριολεκτικά ο Ισλανδός βρίσκεται μια ανάσα από το να φορέσει τη φανέλα του Άρη. Πέρυσι ήταν στη Λιβαδιά. Όλα δείχνουν ότι η υπόθεσή του έχει προχωρήσει και μπαίνει στο done deal. Δεν θα μείνει μόνο στο Μάγκνουσον, μάλλον φέρνει και στόπερ, θα φέρει και στόπερ από την Ισπανία ο Ρέγιες για τον Άρη.

0: Για μανδά και τζολάκι θα σας πω μετά την επιστροφή από το διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος, 6938-5339-82.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
8: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
9: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
12: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
12: Τηλέφωνο 27240 27270.
13: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
14: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
13: Για τα μερεμέτια?
14: Εκεί.
13: Και για τα βαψίματα?
14: Τι λέμε.
13: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
14: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
14: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
14: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
14: Τηλέφωνο 27210-69454.
13: Κλίμης.
14: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
15: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε αλφα, παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.
0: Για να μπαίνει σε διαδικασία συζητήσεων θα πρέπει να ήταν πάνω από 20-22 εκατομμύρια.
18: Ο Γιώργος Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο.
19: Και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, όλα είναι ζωντανά. Επειδή από σήμερα ξεκινήσαμε και είναι άλλη ώρα στην ώρα που ήταν Χελάκης. Δεν υπάρχουν, αλλάξαμε, δεν υπάρχουν και μισή τα δελτία και τα λοιπά, έτσι, τα πολιτικά δελτία. Λοιπόν, γίνονται τέτοια όπως προηγουμένως που μιλούσα και έπεσε πάνω μια διαφήμιση. Από αύριο θα είναι όλα τέλεια, το υπογράφω. Λοιπόν, έλεγα για τον Τζολάκη ότι θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει στο κάδρο να φύγει, στο βάθος αυτού του μεταγραφικού καλοκαιριού. Υπάρχει η έτοιμη λύση του ΣΑ, που είναι με συμβόλαιο στη Wolves, αλλά δεν θα συνεχίσει στη Championship με τη Wolves. Υπάρχει ο Ζόρζο Μέντες, που ξανά είναι στα καλύτερά του με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν σας το είπα εδώ, γιατί μπερδεύω και τις εκπομπές ή στο σκοράκια. Πίσω από τον... πίσω από τον Καρντόσο βρίσκεται ο Μέντες. Δούλευε πριν γίνει πρόεδρος της Γκιμαράες, τον οποίο ουσιαστικά βοήθησε για να βγει στην Γκιμαράες πρόεδρος. Πριν βγει πρόεδρος στην Γκιμαράες, δούλευε για τον Μέντες ως μάνατζερ ο συγκεκριμένος ο Καρντόσο, και έχει παίξει ρόλο οι ευλογίες του Μέντες τον αναλάβει αυτή τη θέση που ανέλαβε στον Ολυμπιακό. Γι' αυτό λέω ότι είναι καλύτερες από ποτέ ξανά οι σχέσεις, σε τέλειο επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, καλύτερες από ποτέ, του Μέντες με τον Ολυμπιακό. Ο Σά είναι δικός του παίκτης. Αλλά αν φύγει ο Τζολάκης, και μέχρι να φύγει ο Τζολάκης, αν ο Μανδάς δεν έχει πουληθεί σε Φιωρεντίνα, σε κάποια άλλη ομάδα, και πουληθεί ο Τζολάκης, τότε ο Μανδάς ενδεχομένως να το σκεφτότανε, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο Μανδάς την ομάδα που θα πάει, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, θέλει να πάει ως βασικός και να παίζει. Αυτά ξέρω, αυτά σας λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Μανδάς να έρθει στον Ολυμπιακό για να είναι αναπληρωματικός του Τζολάκη, να έρθει ως δεύτερος.

Λοιπόν, για το Λιούμπισιτς δεν μπορεί να είναι τυχαίο το γεγονός ότι ενδιαφέρονται δύο ομάδες με τις οποίες η ΑΕΚ είχε deal τους τελευταίους 6 μήνες. Δηλαδή η Ferencváros, από την οποία πέρυσι τον Ιανουάριο αγόρασε με 4,5 εκατομμύρια τον Βάργα, και η Σπάρτα Πράγας, από την οποία θα αγοράσει τώρα με κοντά στα 4 εκατομμύρια τον Καϊρίνεν. Καϊρίνεν. Λοιπόν, αυτές οι δύο ομάδες φέρεται να ενδιαφέρονται για τον Λιούμπισιτς. Τώρα τους το ένα έχει προτείνει η ΑΕΚ. Από μόνος έχουν ενδιαφερθεί. Είτε έτσι είτε αλλιώς παίζει και για αυτές τις δύο, ενώ εσχάτως δηλαδή από χθες στην Κροατία λένε ότι ασχολείται και η Χάιντουκ, εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του 26χρονου χαφ που είναι στη βιτρίνα της ΑΕΚ, όπως και ο Ηλίασον, ακολούθησαν την προετοιμασία αλλά είναι στη βιτρίνα. Αν έρθουν καλές προτάσεις, βεβαίως τώρα οι καλές προτάσεις σχετικές. Αν η ΑΕΚ περιμένει να πάρει τα λεφτά που είχε δαπανίσει για τον Λιούμπισιτς, 4-5 εκατομμύρια, ποτέ. Ή αν ζητάει τόσα για τον Ηλίασον, όπως και πριν από 1,5 χρόνο που ήταν βασικός, ποτέ. Αν συμβαστεί με 2-2,5 εκατομμύρια, ναι, μπορεί να φύγουν. Αυτά.

Δημήτρη μου, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, ο Σμαϊλόβιτς ήταν στα ονόματα της λίστας που είχε δώσει με παίκτες από τη Σκανδιναβία σε καλή ηλικία που θα μπορούσαν να έρθουν στον Παναθηναϊκό. Έτσι που αγωνίζονται είτε στη Δανία, είτε στη Φιλανδία, είτε στη Δανία, είτε στη Νορβηγία, είτε στην Σουηδία. Ήταν η λίστα που είχε δώσει με ονόματα ο Νίστρουπ στον Κοτσόλ και μέσα σε αυτά ήταν και του Σμαϊλόβιτς. Δεν θα μπορούσε να προχωρήσει όμως ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, εκτός από τις αγορές, έτσι, θα πρέπει να διώξει και παίκτες, είτε να πουλήσει, είτε να απαλλαγεί από παίκτες, από συμβόλαια. Και στον Παναθηναϊκό είναι να φεύγουν και ο Τουμπά και ο Πάλμερ Μπράουν που έχουν συμβόλαια, όχι τώρα γιατί είναι στην προετοιμασία, αλλά στην πορεία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο δύσκολο. Θα έρθει ο αριστεροπόδαρος στόπερ, συγγνώμη, ο αριστεροπόδαρος στόπερ όταν έρθει. Κάποια στιγμή μετά θα αναζητηθεί ομάδα για να απαλλαγεί ο Παναθηναϊκός από τον Τουμπά. Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει το ίδιο και με τον Πάλμερ Μπράουν. Όσο όμως δεν φεύγουν, είναι δύσκολο να γίνονται προσθήκες περισσότερες επιπλέον.

Λοιπόν, Σάλος, είπα, από το ξεκίνημα της εκπομπής έχει προκληθεί στο Μουντιάλ μετά από την τουλάχιστον περίεργη απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία μιας αγωνιστικής στο Φολαρίν Μπαλογκάν, έτσι ώστε ο Center Forward και Scorer τον είπα να είναι κανονικά διαθέσιμος απόψε κόντρα στο Βέλγιο για τη φάση των 16. Οι Βέλγοι έκαναν έφεση που έπεσε στο κενό, αλλά βάλανε στο παιχνίδι και τον UEFA με κορυφαία μέσα του πλανήτη όπως το Sky Sports να δημοσιεύουν την απάντηση. Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση μέσω της οποίας ταχώνει στη FIFA για αυτή την απόφαση σκάνδαλο και τονίζει πως ξεπεράστηκε η κόκκινη γραφή, κάνοντας λόγο για ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση. Όταν η βεβαιότητα των κανόνων δεν διασφαλίζεται πλέον από τους υπεύθυνους για την τήρησή τους, απειλείται η ακεραιότητα του παιχνιδιού και κλονίζεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης. Παράλληλα, με μια τέτοια απόφαση δημιουργεί δεδικασμένο για την τρέχουσα διοργάνωση, όπου παρόμοιες καταστάσεις θα απαιτούν πλέον την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση εις βάρος του ανταγωνισμού. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπημένο άθλημα στον κόσμο, επειδή αποτελεί ένα όμορφο παιχνίδι και εμπνέει εμπιστοσύνη, καθώς παίζεται παντού με τους ίδιους κανόνες. Μια διοργάνωση δεν αποτελεί ποτέ μεμονωμένο φαινόμενο και ειδικά όταν πρόκειται για το παγκόσμιο κύπελο μπορεί να έχει θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις για το ποδόσφαιρο στο σύνολό του. Εκφράζουμε την έκπληξή μας για μια τόσο πρωτοφανή, μια τόσο ακατανόητη και μια τόσο αδικαιολόγητη απόφαση. Η χθεσινή απόφαση της απόφασής σας για την αναστολή σε δοκιμαστική βάση και για χρονικό διάστημα ενός έτους της αυτόματης ποινής αποκλεισμού ενός αγώνα που ακολουθεί την κόκκινη κάρτα στον παίχτη Μπαλογκάν ξεπέρασε κάθε όριο. Το ποδόσφαιρο, όπως κάθε άλλο άθλημα, βασίζεται σε κανόνες οι οποίοι αποτελούν το θεμέλιο του δίκαιου, του έντιμου, του διαφανούς ανταγωνισμού. Αν και ορισμένοι κανόνες ενδέχεται ενίοτε να επιδέχονται ερμηνείας, κάτι τέτοιο δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση της κόκκινης κάρτας των Μπαλογκάν. Εδώ η FIFA άλλαξε τους κανόνες, ρε φίλε, με το βρε φίλη, με τα διαλύματα. Έβαζε διαλύματα ενυδάτωσης, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ μέχρι τώρα, για να το εκμεταλλευτεί διαφημιστικά για τις επιπλέον διαφημιστικό χρόνο για τις τηλεοράσεις και τα λοιπά. Αυτή την Αμερικανιά. Τώρα ακούει ό,τι λέει και ο Τραμπ, η FIFA. Αυτά είναι προβλήματα.

Φίλε Κωνσταντίνε, έχω πει από το ξεκίνημα της εκπομπής ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για χαφάρα και ότι αυτός δεν μπορεί να είναι ο Καντιό. Μου γράφεις τώρα για κορυφαίο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού που λέει ότι ο Ολυμπιακός κινείται ήδη για τον Άμραμπατ. Okay. Ο Άμραμπατ μπορεί να είναι αυτή η χαφάρα. Δεν κινείται τώρα, εδώ και μέρες κινείται. Μάλιστα έχει βάλει στην... έχει ρίξει στο παιχνίδι και τον Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τον αδερφό του Άμραμπατ, τον Όντρ Άμραμπατ, τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ. Μεταγραφή Παπαδόπουλου ήταν ο αδερφός του Σοφιάν Άμραμπατ που έπαιζε στην ΑΕΚ, ο οποίος λειτουργεί ως μάνατζερ, τον επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και λειτουργεί ως μάνατζερ του Άμραμπατ. Κινείται ο Ολυμπιακός, αλλά θα πρέπει να περιμένει. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να έρθει σε μια συμφωνία με τη Φενέρ και μετά να περιμένει να τελειώσει το Μοντιάλ και να βρει συμφωνία και με τον Σοφιάν Άμραμπατ. Αυτό. Ο Σοφιάν Άμραμπατ έχει πει όμως ότι θα αποφασίσει αφού τελειώσει το Μοντιάλ και το Μαρόκο συνεχίζει. Τώρα να αποκλειστεί από τη Γαλλία στους 8 την Πέμπτη, τι να πω. Για Γιαννούλη, από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα στον Ολυμπιακό. Όχι, δεν έχει αποσυρθεί ο Ολυμπιακός. Παρακολουθεί την περίπτωση του Γιαννούλη. Αλλά δεν πρόκειται να προκύψει για τις επόμενες 15 με 20 μέρες. Γιατί το 20ήμερο αυτό, το επόμενο, μάλλον τις επόμενες δύο εβδομάδες, μην πω 20ήμερο, θα κρίνουν πολλά στην υπόθεση Γιαννούλη. Γιατί ο Γιαννούλης, ο ατζέντης του, ενημερώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Αγγλία από την ίδια την Bournemouth ότι ενδιαφέρεται για τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης για την Bournemouth είναι θετικός. Τώρα απομένει να κάνει επίσημη πρόταση Bournemouth στην Augsburg. Αν γίνει αυτή η επίσημη πρόταση, είναι πολύ πιθανό ο Γιαννούλης να πάει στην Bournemouth και καλύπτει τις απαιτήσεις της Augsburg. Η Augsburg και στον ίδιο τον Γιαννούλη που πίεζε για τον ΠΑΟ και μέχρι πρότινος είπε ότι είτε τώρα, είτε στις 30 Ιουλίου, είτε στις 31 Αυγούστου εμείς θα ζητάμε 5 εκατομμύρια. Μίνιμουμ ποσό, καθαρά, φίξ. Με 3,5, ούτε με 4, ούτε με 4,5 δεν σε δίνουμε στον ΠΑΟ. Οπότε δεν υπάρχει κανένα θα πάω αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση. Δεν την έχει αποσύρει, την έχει αφήσει εκεί γιατί θέλει να δει πρώτα τι θα κάνει, γιατί θέλει ο Γιαννούλης. 4,750 συν bonus. Είναι κοντά στα 5 εκατομμύρια. Δεν θα καλούσε η μεταγραφή 250 χιλιάρικα. Θα πρέπει όμως και ο Γιαννούλης να αποφασίσει ή να κάνει κίνηση. Αλλά γι' αυτό λέω ότι παραμονεύει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός για τον Γιαννούλη. Αυτή τη στιγμή παίζει δυνατά η Αγγλία ξανά, όχι η Κόβεντρη, τη Χάλ την απέρριψε. Παίζει δυνατά η Αγγλία για τον Γιαννούλη. Με τη νέα ομάδα, το νέο ενδιαφέρον να έρχεται από την Bournemouth. Γι' αυτό λέω ότι οι επόμενες 15 μέρες θα δείξουν που πάει το πράγμα με τον Γιαννούλη. Για Τσιμίκα δεν ξέρω κάτι. Για Πεδρόσα είναι ένας παίκτης, ένας αριστερός μπακ που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Είναι γνωστή η υπόθεσή του. Η προτεραιότητα όμως του Ολυμπιακού είναι, αφού τελειώσει του Ζώτα Σίλβα, που θα τελειώσει και του Ρόκα, να κλείσει τον αριστερό μπακ και μετά να τα δώσει όλα για την χαφάρα, όπως σας είπα, που δεν μπορεί να είναι, επαναλαμβάνω, ο Καντιού.

Δεν το ξέρω, Θανάση μου, αν θα έρθει με δανεικό συμμεταγραφή ο Ζώτα στον Ολυμπιακό. Καλησπέρα, Ευάγγελε. Καλή εβδομάδα. Μετά τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, στα στόπερ δεν βλέπεις πολύ Σπύρο, αλλά όχι. Επιθετικό θα πάρει η ομάδα. Ναι, εννοείται, σεντερφόρ. Ο Κλέιτον δεν νομίζω ότι έχει μέλλον στον Ολυμπιακό. Μόνο και μόνο ότι επέστρεψε με 6 ή 8 κιλά δείχνει και την διάθεσή του. Αλλά είναι πράγματα, λεπτομέρειες που με τη Λίμπαρ δεν μπορεί να τις περάσει. Έτσι κι ας είναι στην προετοιμασία. Ο Γιάρεντσουκ αυτή τη στιγμή προτεραιότητά του είναι να πάει στην Λιόν ή στην Αγγλία, στην Premier League. Αλλά στη Λιόν θα πρέπει να πιστεί ότι εδώ είναι το μέλλον του. Για να πιστεί, θεωρώ εγώ, θα πρέπει να δει ότι ο Ταρέμι θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Ο Ταρέμι δεν είναι τόσο βέβαιο ότι θα φύγει, παρότι ο Ολυμπιακός δεν θα ήταν αρνητικός. Έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, ναι, θα πάρει σεντερφόρ. Τώρα ποιος θα είναι αυτός ο σεντερφόρ θα εξελιχθεί και από το τι θα γίνει με τον Γιάρεμτσουκ και με τον Ταρέμι. Επειδή έχει στείλει και ο Γκρέκ ένα μήνυμα, ο Γιακουμάκης, επειδή είναι και Έλληνας, δεν θα απέκλεια κάποια στιγμή, ανάλογα και τι θα έχει συμβεί με τους σέντερφορ, με τους υπάρχοντες σέντερφορ του Ολυμπιακού, να παίξει για τον Ολυμπιακό. Έχει τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν γάντι στον Μεντιλίμπαρ, λέω εγώ. Είναι ένας παίκτης που ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία αγοράς του από την Cruz Azul. Όχι με τα 5 ούτε με 3 εκατομμύρια, λέω εγώ. Ο ΠΑΟΚ που γενικότερα και με τον Γιαννούλη και με τον Γιακουμάκη θέλει να αφήσει την ιστορία να τραβήξει και μετά να δει πως θα πάει και ανάλογα με τι πωλήσεις έχουν γίνει, δηλαδή αν πουλήσει το Μύθου να τσοντάρει κάποια χρήματα για τον Γιακουμάκη στην πρότασή του προ την Cruz Azul, αν πουλήσει τον Μπάμπα ή τον Σάντσες, τον Μεξικανό δεξί μπακ, να τσοντάρει κάποια χρήματα να ανεβάσει την πρόταση των 3,5 εκατομμυρίων στην Augsburg για τον Γιαννούλη. Έτσι κινείται ο ΠΑΟΚ. Εδώ να κάνω μια αποκάλυψη ότι πριν από λίγες ημέρες στην Ολλανδία ο Βιερίνια με το Μάτος μαζέψανε τους ρεπόρτερ τους απεσταλμένους, τους ενημερώσανε off the record για να μην βγει προς τα έξω ότι πρέπει να το μαζέψουν λίγο το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ φέτος στόχος του είναι να φτιάξει στη Μεταλουτσέσκο εποχή μια ανταγωνιστική ομάδα που στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, όχι να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χαμηλώσει λίγο, να χαμηλώσουν το πήχη και στα μεταγραφικά και στα οικονομικά. Για πρώτη φορά υπάρχει συγκεκριμένο budget, προκαθορισμένο budget, ορισμένο budget που δεν μπορούν να το ξεπεράσουν και είναι περιορισμένο σε σχέση με τα 30 εκατομμύρια του Μαρινάκη ή τα 30 του Αλαφούζου. Και μόνο με πωλήσεις θα μπορούν να μετά, αν γίνουν κάποιες πωλήσεις, να πάνε να βάλουν επιπλέον χρήματα. Δηλαδή το συγκεκριμένο budget που έχει δώσει ο Ιβάν Σαββίδης στους Βιερίνια και Μάτος να διαχειριστούν δεν μπορεί να ξεπεραστεί μόνο αν γίνουν πωλήσεις. Γι' αυτό λέω ότι θα τραβήξει και υπόθεση, θα την αφήσει να τραβήξει και υπόθεση Γιαννούλη και Γιακουμάκη με τον κίνδυνο να κλείσουν αλλού όσο τραβάει αυτή η υπόθεση μέχρι να γίνουν πουλήσεις και να πωλήσει και να ανεβάσει τις προτάσεις του ο ΠΑΟΚ, είτε για τον Γιαννούλη είτε για τον Γιακουμάκη. Δεν νομίζω ότι έχει τύχει ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλον, εκτός αν γίνει κάτι διαφορετικό, συνταρακτικό. Τελείωσε και η Γκάνα. Ο Μπάμπα δεν μια συμμετοχή είχε ως αλλαγή ολιγόλεπτη, αλλά είναι πολύ πιθανό να μην επιστρέψει στην Τούμπα ο Ραχμάν Μπάμπα, γιατί στον ΠΑΟΚ είναι ενήμεροι ότι έρχεται πρόταση από το Κατάρ. Όχι από την ομάδα που πήγε ο Λουτσέσκο, ανακοινώθηκε 2 χρόνια ο Λουτσέσκο από την Αλσάν. Από άλλη ομάδα του Κατάρ έρχεται πρόταση για τον Μπάμπα, 1,5-2 εκατομμύρια. Θα γλιτώσει ο ΠΑΟΚ και το συμβόλαιο του που είναι 1,2 για τη νέα σεζόν. Θα πουληθεί ο Σάντσες. Έτσι θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι θα αντικατασταθεί ο Σάντσες. Υπάρχει ο Κένι για βασικός και ο Λίρατζης που επέστρεψε από τον Πανσεραϊκό για backup. Χαμηλωμένα πολύ τα πράγματα λοιπόν στο ΠΑΟΚ από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Ο Γιακουμάκης ενδεχομένως να απασχολήσει κάποια στιγμή τον Ολυμπιακό, επαναλαμβάνω για να σου απαντήσω κιόλας φίλε Γκρέκ, ανάλογα τι θα έχει γίνει και με τους υπάρχοντες

Κώστα, με σου απάντησε, ναι, τον Άμπραμαν το θέλει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Εννοείται. Το θέμα είναι αν μπορεί να φτάσει και συμφωνία μαζί του. Γι' αυτό το παλεύει με κάθε τρόπο. Ο Λευτέρης λέει, αν το Ζώτα τον είχαν πάρει άλλες τρεις ελληνικές ομάδες εκτός του Ολυμπιακού, θα ακούγαμε διθυράμβους. Δεν ξέρω για το που απευθύνεσαι. Αν μιλάς για μένα, φίλε μου, καλέ.

Λογικό δεν είναι, Βασίλη, να αντιδράσει η UEFA. Το Βέλγιο στην UEFA νίκη η Ομοσπονδία. Λοιπόν, μιλάμε για πραξικόπημα της FIFA. Υπόθεση Μπαλογκάν. Πραξικόπημα. Και από πίσω είναι ο Τραμπ. Τι να συζητάμε τώρα. Αλλάξουν και οι βασικοί κανόνες του ποδοσφαίρου.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: αγαπητέ κύριε Μίχο, τη γνώμη σας παρακαλώ για το Ζώτα. Πιθανόν να την είπατε, αλλά δεν σας άκουσα μέσα και έξω από το αυτοκίνητο όλη μέρα. Σας ευχαριστώ, λέει ο Γιώργος. Μια καλή μεταγραφή. Extreme με νούμερα. Σε assist και goal. Αυτό, μέχρι εκεί. Για το Γιακουμάκι απάντησα Θανάση μου, για Ολυμπιακό, αντί του Κλέιτον. Αυτά, λοιπόν. Ολοκληρώσαμε την πρώτη, την πρώτη εκπομπή για τον Ιούλιο με 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες, τη νέα ώρα, 11:02, κάθε μέρα λοιπόν, από εδώ και στο εξής, τουλάχιστον για τον Ιούλιο, θα είμαστε στον αέρα 11, λίγο μετά τις 11 και θα καθόμαστε για 3 ώρες μέχρι τις 2, όπως και σήμερα. Λοιπόν, αύριο θα τα πάμε ακόμα καλύτερα, να μπαίνετε και στο tvelada.gr να μας βλέπετε, εκτός από το να μας ακούτε, και εκεί παίζουμε. Έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, δύναμη, έτσι, μαγκαζίνο εδώ στον 943 Ελλάδα Sports. Να προσέχετε, γιατί κάνει και πολύ ζέστη έξω και κυκλοφορούν και πολύ ροφή.

σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Β.Π. Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
1: Αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ώρα είναι 2.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γηδίνο τυρί, ξηρή μυζήτρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή. Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά. LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης. Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
6: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας.

0: το Κταίο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Είναι το Κταίο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κταίο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σε μια εποχή που μας κατακλείζουν οι οθόνες με εικόνες φρίκης, καταστροφής και πολέμων, σε ένα κόσμο διεφθαρμένο και χρεοκοπημένο σε αξίες που καταστρέφεται, η πειραματική σκηνή Καλαμάτας καταγγέλει και καυτηριάζει τη βία μέσα από το έργο του Ράντοβαν Ίβσικ, ο βασιλιάς Γκόρντογκαν. Ένα διαχρονικό έργο γραμμένο την εποχή του πολέμου, που παρουσιάζει τον αποτροπιασμό της εποχής για τη βία, φέρνοντας ωστόσο μέσω της κάθαρσης την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Αδάμ και μουσική Γιώργου Κουρουπού. 6 με 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, ένας πολεμοχαρής βασιλιάς, σύμβολο της βίας, θα χαθεί στα σκοτάδια του από τον αγνό πρίγκιπα Τίνατιν, που θα φέρει έναν κόσμο καινούριο, ελπιδοφόρο, γεμάτο αγάπη, δικαιοσύνη και εντιμότητα.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κανάλι 1.
6: Το, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε κάποιο App Store, εκεί αφήνετε και τις φωνητικές σας αφιερώσεις. Υπάρχει και live chat και γραπτές αφιερώσεις και τα πάντα όλα έχουμε. Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Λύκειο, την Λυκία, τον Σάτυρο καλέ και τον Σισόη που γιορτάζουν σήμερα. Αγίων 24 Μαρτύρων και Αγίου Σισόη. Μπορεί να μην ακούτε πολλούς ισόιδες, ας πούμε, στο δρόμο, αλλά όσοι ο Σισόης, ο Μέγας, ήταν μεγάλη μορφή. Χρόνια πολλά επίσης σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, παιδιά. Όλα τα καλά. Γερή, δυνατή, λαμπερή και ευτυχισμένη. Λοιπόν, τι έρχεται για τη συνέχεια, για να δούμε τι έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής. Ακούσαμε τα μάτια σου μυρίζουν. Τα μάτια σου θυμίζουν καλοκαίρια, μυρίζουν καλοκαίρια, έλεος. Χαβάη από το Διονύση Σχοινά, ποιος σαν εμένα, ήταν ο Σταύρος Κρητικός, φωτιά στη νύχτα από μία Ρίτα με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και τώρα έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και τέρμα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Εάν είστε εγώ
7: γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
7: τροκτικά,
3: ερπετά,
7: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
7: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
7: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
7: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
7: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
0: Συντονίσου.

0: Σήμερα μαζί μας το Ready Fish, παιδιά, για εσάς που βρίσκεστε στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε μια άνετη σάλα με πολύ όμορφη ατμόσφαιρα και έξω φυσικά τώρα καλοκαίρι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 55 απέναντι από το εργατικό κέντρο. Κρατήσεις και delivery 28 13 01 89 91. Εστιατόριο ψαροταβέρνα Ready Fish με ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά για εσάς καθημερινά. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με Κύματα και Γιώργο Αλκαίο. Και μετά θα
1: στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στο

θυμίσεις κάτι από Ελλάδα, εδώ από την Κατερίνα Λιόλιο, ένα τραγούδι που πρώτη φορά, παιδιά, το είχαμε ακούσει από το Θάνο Πετρέλη. Μην ξεχνάτε στο 698-9860-147, πάντα στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber ή SMS studio παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Λοιπόν, για πάμε, παιδιά, τώρα στην περίπτωση ενός, σε μια απίστευτη, θα έλεγες, περίπτωση. Είχαμε μιλήσει τις προάλλες για ένα σπίτι που είχαν φτιάξει μια μάνα και μια κόρη από μπουκάλια. Εδώ ένας άλλος άνθρωπος έκτισε ένα σπίτι με 4.000 κουτιά γάλακτος επειδή δεν είχε χρήματα. Μηχανικός, μάλιστα, είπε ότι μπορεί αυτό το σπίτι να αντέξει 100 ολόκληρα χρόνια. Ναι, καλά ακούσατε. 100. Εδώ τώρα μεταφερόμαστε στην Βραζιλία. Ένας συνταξιούχος χτίστης από την πόλη Σοροκάμπα αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι που για τους περισσότερους έμοιαζε αδιανόητο. Αντί λοιπόν να αγοράσει τούβλα, άρχισε να συγκεντρώνει άδεια κουτιά γάλακτος μεγάλης διάρκειας ζωής, μετατρέποντάς τα σταδιακά σε δομικό υλικό. Ήταν η ανάγκη που τον οδήγησε εκεί, δεν ήταν κάποιο πείραμα επιστημονικό. Όμως το αποτέλεσμα τράβηξε και το βλέμμα των μηχανικών. Έφτιαξε ένα σπίτι, παιδιά, 2 δωματίων, παρακαλώ πολύ. Έγινε παράδειγμα επαναχρησιμοποίησης υλικών. Άνοιξε και μια μεγάλη συζήτηση για το αν τα ανακυκλώσιμα υλικά μπορούν υπό κάποιες προϋποθέσεις να αξιοποιηθούν και στην οικοδομή. Δεν είναι ότι απλά τοποθέτησε τα κουτιά το ένα πάνω στο άλλο, έτσι. Δηλαδή, ο έμπειρος χτίστης τα ενσωμάτωσε σε ένα σύστημα με κονίαμα και κατάλληλη στεγανοποίηση, ούτως ώστε να λειτουργήσουν ως υλικό πλήρωσης των τοίχων και όχι ως το βασικό στοιχείο που σηκώνει το βάρος όλης της κατασκευής. Οπότε τι έγινε στην ουσία, εκτός από το χαμηλότερο κόστος, 4.000 συσκευασίες τις οποίες τελικά χρησιμοποίησε, δεν κατέληξαν στα σκουπίδια, απέκτησαν έτσι μια δεύτερη ευκαιρία για ζωή μέσα από την οικοδομή αυτή. Και μάλιστα, όπως είπαμε, εντυπωσιακά, ένας μηχανικός αξιολόγησε την κατασκευή και εκτίμησε ότι αυτή η κατοικία θα μπορούσε να διατηρηθεί ακόμη και 100 χρόνια, αρκεί να συντηρείται σωστά και να προστατεύεται από υγρασία, φθορές και προβλήματα στεγανοποίησης. Εσύ τώρα ακούς υγρασία και λες, σε μια βροχή, ας πούμε, σε 2 και 3, τι θα γίνει? Αλλά όμως, να τι μπορεί να κάνει η εμπειρία, που μπορεί να σου οδηγήσει η ανάγκη, αλλά και η δημιουργικότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο που μας το έστειλε το συγκεκριμένο άρθρο. Ελπίζω να το αξιοποιήσαμε δεόντως. Καλώς την και τη Διονυσία μας. Α, έχω έρθει και εγώ με θέμα σήμερα, λέει η Διονυσία. Τι θέμα, Διονυσία? Θέλουμε να μας πεις. Καλώς και τη Βασιλική μας, και εκείνη έχει έρθει με την αφιέρωσή της. Θα τις ακούσουμε, παιδιά, σιγά σιγά όλες σας τις αφιερώσεις. Σιγά σιγά πάμε προς το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Με μουσική, εννοείται. Σε λίγο θα ανοίξει και το TikTok Live μας. Έρχεται ο κρυφός παράδεισος με τον Κώστα Καραφώτη.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντάλεπτο.

0: Ρόδος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάγια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
1: Εργαστήριο παραδοσιακών σημαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
0: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
5: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ κάτι, να πάμε σε καμιά σοβαρή είδηση, μπάσκες μας και μας φτιάξει λίγο παραπάνω.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Καλαμάτα.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
7: Έχουμε Αλφα. Παντού.
6: Δηλαδή.
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

Λοιπόν, θέλω να πάω τώρα, παιδιά, σε κάτι άλλο το οποίο ειδικά τώρα καλοκαίρι νομίζω μας ενδιαφέρει τους περισσότερους και μου το έχει στείλει ο Γιώργος μας, ο Βλάχος εδώ. Ετοιμαστείτε, θα μιλήσω για κάτι το οποίο όχι το να το δεις. Στην ιδέα μόνο του οποίου ελάχιστοι είναι αυτοί που είναι χαλαροί και είναι cool και είναι συνήθως αυτοί που φωνάζουμε όταν βλέπουμε μια κατσαρίδα. Δεν μπορώ ούτε να το πω, δεν θέλω. Ο δοντίατερος, σωστό και αυτό. Και όμως, παιδιά, δεν έχει να κάνει με οδοντίατρο, έχει να κάνει με τις κατσαριδούλες. Εσύ τι τις έχεις αγαπήσει? Λοιπόν, τώρα έχω ένα θέμα και δεν μου φορτώνει καμία σελίδα, παιδιά, οπότε θα το αφήσω λίγο παρακάτω, δεν ξέρω. Δεν ανοίγει τίποτα ξαφνικά. Τι γίνεται? Δεν πειράζει, παιδιά. Όποιος ξέρει, λοιπόν, γιατί έλεγε η περίληψη, η προεπισκόπηση μάλλον του άρθρου που βλέπω μόνο, λέει ούτε γεράνι ούτε λεβάντα το φυτό που πρέπει να έχεις στο σπίτι σου για να διώχνεις τις κατσαρίδες. Ούτε να το πω, δεν θέλω. Λοιπόν, αν κάποιος ξέρει να μου πει εδώ στα σχόλια ή να μου το στείλει, γιατί τώρα για κάποιο λόγο καμία μα καμία ιστοσελίδα δεν φορτώνει. Θα κάνω όμως εγώ μία δοκιμή να το βρω και να το ανοίξω από το κινητό μου. Αλλά τώρα μου έχει μείνει και η περιέργεια, κατάλαβες. Ποιο φυτό είναι αυτό? Το θέλω, το χρειάζομαι. Και τώρα μια ερώτηση προς όλους. Είστε από αυτούς που τους φωνάζουν όταν εμφανιστεί αυτός ο ανεπιθύμητος επισκέπτης? Κάθε σπίτι έτσι έχει έναν που μόλις το δεις φωνάζεις. Ξέρω εγώ, εμείς εδώ, Τάσο, Στέλιο. Είστε από αυτούς που τους φωνάζουν ή είστε από αυτούς που φωνάζουν οπωσδήποτε κάποιον να έρθει να ξεκαθαρίσει? Εγώ είμαι από αυτούς που φωνάζουν να έρθει κάποιος, παιδιά. Δεν το έχω. Το έχω παλέψει, το έχω κάνει, το έχω ράνει. Δεν μπορώ, δεν το έχω, δεν ξέρω. Η Διονυσία εδώ λέει, εννοεί, δυστυχώς είμαι ανάμεσα σε αυτούς που τους φωνάζουν.

Γελάει ο Νικόλας Τσιάουσης, λέει, χαχα, λέει, με φωνάζουν. Ο Γιώργος λέει, είμαστε αυτοί που όταν βλέπουμε κατσαρίδες φοβόμαστε. Παναγία μου, Γιώργο, από τα Τρίκαλα γελάς, αλλά δεν ξέρω. Α, είσαι από αυτούς που τι, που τους φωνάζουν. Α. Καλώς τον και τον Νίκο μας από Ζωγράφου. Διονυσία, μη συνεχίζεις, δεν μπορώ. Λοιπόν, παιδιά, μόλις δείσαι στο σελίδα να φορ... Α, φόρτωσε! Φόρτωσε, τώρα έχω μείνει στην περιέργεια. Δεν μπορώ να σας αφήσω έτσι. Λεμόνι, δάφνη, λεβάντα ή μέντα, λέει. Υπάρχει μια καλή χούφτα από σπιτικά και φυσικά γιατροσόφια για να καταπολεμήσετε τα ανεπιθύμητα αυτά έντομα. Αλλά, λέει, ένα από τα πιο αποτελεσματικά φυτά... Είναι, μάλλον ένα από τα πιο αποτελεσματικά, είναι ένα φυτό που εκτός από το ότι τα αποθεί, διαθέτει και μαγειρικές και θεραπευτικές ιδιότητες, αποτελώντας ένα απαραίτητο βασικό στοιχείο. Ότι... Μας έσκασες, πες το, Χριστιανή μου, ποιο είναι? Ο βασιλικός, παιδιά, ένα εξαιρετικά φυσικό αποθητικό. Το μυστικό, λέει, της αποτελεσματικότητάς του δεν είναι μαγικό, αλλά καθαρά χημικό και αισθητηριακό. Οι κατσαρίδες δεν έχουν καλή όραση, επομένως βασίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις κεραίες τους, οι οποίες λειτουργούν όχι. Δεν θέλω να πω στις λεπτομέρειες τώρα. Τέλος πάντων, ο βασιλικός διαλύει εντελώς αυτό το σύστημα, γιατί έχει υψηλή συγκέντρωση σε πτυτικές χημικές ενώσεις. Να το παίξω χημικός. Όπως είναι η κυναμωμική μεθυλεστέρα, η λιναλόλη, η εστραγόλη και η ευγενόλη, οι οποίες δρούν ως εντομοκτόνα και φυσικά εμπόδια στον κόσμο των φυτών. Κλείσε να πάρω τηλέφωνο στο φυτόριο να μου φέρει καμιά δεκαριά. Να είμαι ήσυχη, μέσα έξω παντού θα τους βάλω. Και τι ωραία μυρωδιά που έχει ο βασιλικός κιόλας, παιδιά, έτσι. Αυτά, δεν ξέρω για σας. Τον χρειάζομαι το βασιλικό μου.

0: Τι ξέρετε τώρα, μια ωραία έτσι πάσα που μου ήρθε για να πάω στο επόμενο τραγούδι. Τώρα αν είσαι με τον φίλο σου, τον σύντροφό σου, δεν ξέρω τι, και δεις ένα τέτοιο εντομάκι ωραίο,
1: πολύ ωραίο,
0: και θες να τον φωνάξεις να του πεις «Έλα, είδα μια κατσαρίδα», τι θα του πεις? «Αγοράκι μου, το ξέρω, μ' αγαπάς. Το αύριο. Χατήρι, δεν χαλάς. Το αύριο δεν φοβάμαι, γιατί θα επιβιώσω από την κατσαρίδα επειδή είσαι εσύ εδώ. Στο πλάι σου θέλω να με. Εγώ θα είμαι στο πλάι σου. Θέλω να με τα μάτια που κοιτάς. Αυτά του λες για να τον φωνάξεις μετά να καθαρίσει την Τερέζα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Το ιδιωτικό

0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Είναι πέντε.
1: New generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
2: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.

0: είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε παιδιά και για την τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο και αμέσως τώρα παιδιά θα έχουμε και την αθλητική μας ενημέρωση από τον Παναγιώτη Ρομπότση. Στο 698-9860-147 στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber, SMS, studio, παπάκι, ngradio.gr για τα email σας. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε. Νομίζω ότι έχουμε σιγά σιγά, εδώ γίνεται και η σύνδεση να ξέρετε. Έχει και Ρονάλντο λέει σήμερα, έχει αγώνα σήμερα. Καλό στον Παναγιώτη μας, έτσι. Κάνουμε μια υποδοχή ωραία. Τι κάνεις Παναγιώτη, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε πολύ καλά. Τώρα τι να σου πω, κάτι έχει πάρει το δικό μου μάτι ας πούμε από αγώνες και τα λοιπά. Ξέρω ότι εχθές ήταν Βραζιλία-Νορβηγία και κέρδισε η Νορβηγία.
1: Ήταν υπέροχο μάτς, το είδα. Είχα την ευκαιρία να το δω, γιατί το άλλο ήταν πολύ αργά, της Αγγλίας με το Μεξικό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ο Χάλαντ ένα δεκάλεπτο απίστευτο, οπότε βάζοντας δύο γκολ έδωσε την πρόκριση στην Νορβηγία.
0: Και ξέρω επίσης ότι ήταν...
1: Θα τα πούμε παρακάτω.
0: Θα τα πούμε, okay. Ήταν και ένας δύσκολος αγώνας της... δύσκολος αν ήσουν με την ομάδα που τελικά κέρδισε της Παρασκευής. Ποιοι έπαιζαν την Παρασκευή?
1: Ποιον αγώνα λες τώρα, γιατί έχουν
0: Παρασκευή το βράδυ με τον Μέση.
1: Η Αργεντινή,
0: ναι,
1: η οποία κέρδισε πολύ δύσκολα.
0: Αυτό,
1: όπως
0: ναι.
1: Και η Γαλλία, ναι. Όπως και η Γαλλία με την Παραγουάη, που δέχτηκε πολύ ξύλο. Πραγματικά ο Εμπαπέ, επειδή άκουγα τους υπεύθυνους εκεί που μιλούσαν και λένε χαμογελάει ο Εμπαπέ. Δεν χαμογελούσε, παιδιά. Προσπαθούσε να είναι ηρεμός με το μηδίαμα αυτό, γιατί ήταν εκνευρισμένος πλήρως. Μιλάμε. Έχουμε να πούμε πολλά. Εν πάση περιπτώσει, η ιστορία γράφεται μπροστά στα μάτια μας. Χάλαντ, Μπαπέ, Μέση έχουν ήδη 7 γκολ έκαστος, έτσι. Έχουμε τη λίστα με τους σκόρερ ήδη και αναμένονται και άλλα γκολ. Άρα 7 γκολ είπαμε Χάλαντ για την Νορβηγία, Μέση, Αργεντινή, Μπαπέ, Γαλλία. 6 γκολ είναι ο Κέιν για την Αγγλία, η οποία Αγγλία, όπως είπαμε, πέρασε διαπηρούς και σιδήρου μέσα στην έδρα στην ουσία του Μεξικού, έτσι, με 3-2. 4 γκολ η Αρθάμπαλ από την Ισπανία, ο Σάρ, Σενεγάλη, η οποία Σενεγάλη δεν συνεχίζει, Ντεμπελέ από τη Γαλλία, Βινίσιους, Βραζιλία, και η Βραζιλία θα είναι εκτός, οπότε δεν διεκδικεί κάτι και ο Βινίσιους. 3 γκολ έχουν αντίστοιχα Μπαλογκάν από την Αμερική, η οποία Αμερική συνεχίζει. Έχουμε νέα και για την Αμερική. Έχει γίνει κάτι το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις, όπως και ο Τζαστ από τη Νέα Ζηλανδία. Να πούμε ότι για όλα αυτά που έχουν γίνει και για τον αγώνα που σου είπα με την Γαλλία και την Παραγουάη, ήταν αιχμηρός ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Είναι ένας παλιός παίχτης της Εθνικής Σουηδίας, πολύ ιδιορυθμός, αλλά και απίστευτος παίχτης, έτσι. Είπε ότι εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για το σκληρό παιχνίδι της ομάδας της Λατινικής Αμερικής. Ο παλέμαχος λοιπόν Αστέρας υποστήριξε πως αν αγωνιζόταν ο ίδιος στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα είχε απολυθεί, ενώ δεν δίστασε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τους τόνους, λέγοντας πως πιθανότατα θα είχε στείλει κάποιον αντίπαλο στο νοσοκομείο. Ναι.
0: Ωραία πράγματα.
1: Εντάξει, ήταν και εκείνος λίγο οξύθυμος. Οπότε, εντάξει, να σου πω κάτι. Άμα το παίξει επανάληψη την τηλεόραση τώρα, νομίζω παίζει την όποιο ενδιαφέρεται την Νορβηγία με την Βραζιλία. Πρέπει να είναι στο ημίχρονο. Οπότε τώρα παίζονται όλα στο δεύτερο ημίχρονο. Όποιος δεν πρόλαβε χτες και θέλει να το παρακολουθήσει, έχει ενδιαφέρον ο αγώνας. Να πούμε ότι έβλεπες για παράδειγμα στη Γαλλία, που είπα για τον αγώνα αυτόν, τον αθλητή ο οποίος κοντράριζε τις Παραγουάης στον Εμπαπέ. Και ήταν σαν μικρά παιδάκια. Δηλαδή πέφτανε κάτω, κλωτσούσε ένας τον άλλον. Ο ένας το παίζει κουρασμένος και μου φύγε το πόδι πάνω στο καλάμι του άλλου. Μιλάμε τέτοια πράγματα. Εγωισμοί μαζί με ένταση της στιγμής, οπότε δημιούργησε ένα κλίμα αρκετά έντονο. Να πούμε ότι η Βραζιλία, μιας και αυτός είναι ο αγώνας που παίζει και τώρα στην τηλεόραση μαγνησκομμένο, έπαψε πλέον, λένε, να είναι σε Λεσά, δηλαδή αγαπημένη ομάδα, γιατί δεν τα έχει καταφέρει το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή έχουμε τον Νεϊμάρ, ο οποίος μπήκε στο τέλος, έβαλε γκολ με πέναλτι. Και αντί να πάρει την μπάλα να τρέξει γρήγορα, μπας και προλάβει δέκατα του δευτερολέπτου, άρχισε να μιλάει με τον τερματοφύλακα και να ανταλλάσσουν βρισχές. Δηλαδή, εντάξει, παρασύρεσαι.
0: αλλά... Είναι σοβαρά αυτά τώρα, ναι, θέματα. Ναι.
1: Ναι, είναι εν πάση περιπτώσει η πιο θλιβερή Βραζιλία, έχω διαβάσει και όλα σε ένα άρθρο. Δεν είναι αυτή που χάνει, λέει, αλλά αυτή που δεν συγκινεί. Και αυτό νομίζω ότι τα περικλείει όλα. Κάποτε λέει απέναντί σου παρατάσσονταν Ρονάλντο, Ριβάλντο, Ροναλντίνιο, πιο πριν Ρωμάριο, Μπεμπέτο, δηλαδή ονόματα που είχαν ακουστεί, Σόκρατε, Ζίκο, Πελέ. Όλο αυτό έχει φύγει. Δηλαδή αυτή η μαγεία τη βραζιλιάνικης κουλτούρας και ποδοσφαίρου έχει χαθεί τελευταία. Δηλαδή όταν φεύγει μόνος του με τον τερματοφύλακα, χάνει το κοντρόλ και μετά δεν μπορεί να πλασάρει ένας παίχτης. Εντάξει, αυτό δημιουργεί έτσι κακές εντυπώσεις. Και τελικά τι γίνεται, πάμε προς το καλύτερο, προς το χειρότερο, οι επιλογές είναι σωστές που γίνονται στις εθνικές, γιατί δεν είναι μόνο η εθνική Βραζιλίας. Θα πούμε και για την εθνική ομάδα μπάσκετ μετά, για εμάς τους ίδιους. Η Νορβηγία λοιπόν πέταξαν τη Βραζιλία έξω, η Νορβηγία επαναλαμβάνοντας θρίαμβο το 98 με το ίδιο σκορ, αλλά πιο καθαρή νίκη. Και υπάρχει εξήγηση, παιδιά, για την άνοδο της Νορβηγίας. Έχουν κάνει πολλές παρεμβάσεις στο ποδοσφαιρό τους. Ακραίες συνθήκες έχουν στον αρκτικό κύκλο. Οπότε η Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προχώρησε σε κομβική μεταρρύθμιση και ίδρυσε Εθνική Σχολή Ποδοσφαίρου. Άρα, το τελευταίο διάστημα το να βλέπουμε αυτή τη χώρα να προοδεύει δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης ακόμη και το κομμάτι που στο τέλος των αγώνων είναι το κοπηλατικό, ξέρεις, που είναι το Viking Row που λένε, που δίνει το σήμα με τύμπανο η ομάδα και λέγανε πω τι γκρίνζ είναι αυτό, τι πράγμα, τι γελί που είναι. Και όμως ρε παιδιά δεν είναι γελίο, είναι κάτι όμορφο, είναι κάτι γραφικό μπορεί για κάποιους, αλλά προσδίδει ένα όμορφο χαρακτήρα έτσι στο παιχνίδι τους και δείχνει ότι είναι και ομάδα. Δηλαδή στο τελευταίο προχτές, στον αγώνα χτες, έδωσε ο αρχηγός ουσιαστικά την πανογκρουσία να την κάνει ο Χάλαντ, δείχνοντας ότι εσείς ο ηγέτης μας, πάρε τα έννοια, παρότι εγώ μπορεί να είμαι αρχηγός. Αν αυτό δεν δείχνει αλληλεγγύη και μια ομάδα με όμικρον κεφαλαίο, τι δείχνει? Εν πάση περιπτώσει, έχουν κάνει πολλές καλές κινήσεις. Το ποδόσφαιρο λέγανε εδώ και καιρό ότι θα πάει σε ψηλά κορμιά, γιατί ο Χάλαντ είναι πολύ ψηλό κορμί. Να δούμε τελικά τι θα γίνει. Στην Κέιν τώρα, έχασε τη φωνή του. Είναι ο παίκτης που παίζει στην Αγγλία, είναι ο αρχηγός. Τον είχα σχολιάσει και την τελευταία φορά. Σας είχα πει, κοιτάξτε πώς κινείται μέσα στο γήπεδο, πόσο έξυπνα παίρνει θέσεις. 3-2 λοιπόν η Αγγλία και ο Κέιν από τους πανηγυρισμούς στο τέλος δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Δεν του βγαίνει φωνή. Σίγουρα θα γίνει viral αυτό. Δηλαδή του βγαίνει πολύ ψηλή φωνή. Γελάει και ο ίδιος βέβαια, λέγοντας ότι οι πανηγυρισμοί δεν με αφήνουν αυτή τη στιγμή να μπορέσω να μιλήσω. Τα λιοντάρια λοιπόν στο Αστέκα προκρίθηκαν με 10 παίχτες κιόλας στο τέλος, έτσι κοντά στο Μεξικό, ο οποίος αγώνας έγινε 4 ώρα τα ξημερώματα λόγω κακών καιρικών συνθήκων. Άρα 3-2 των διοργανωτών επικράτησε σε εκπληκτικό παιχνίδι, 5 γκολ, 2 πέναλτι, μια αποβολή και τεράστια αγωνία μέχρι το τέλος. MVP εδώ πέρα ο Μπέλχαμ, έτσι. Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Το Βέλγιο, άκου τώρα τα απίστευτα, καταθέτει έφεση για Μπαλογκάν. Δηλαδή είναι ένας παίκτης της Αμερικής, ο οποίος έκανε ένα πολύ άσχημο μαρκάρισμα και πήρε κόκκινη κάρτα με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα συμμετοχή στον επόμενο αγώνα. Και έρχεται λοιπόν τώρα η FIFA και σου λέει όχι, θα ισχύσει πιο μετά. Κάτι το οποίο δεν είναι βασικά κανονισμού, είναι σαν να δίνει εύνοια στον παίκτη. Οπότε έχει ξεσηκωθεί όλο το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερεόμα, FIFA εναντίον του UEFA και ούτω καθεξής. Να δούμε τι θα γίνει και εδώ. Άρα σήμερα, για όποιον πραγματικά θέλει να δει και εξίσου ακόμη ένα καλό αγώνα, γιατί έτσι δείχνουν όλα τα πράγματα, η Πορτογαλία έχει ανέβει τελευταία. Ο Ρονάλντο που είναι μέσα στην Πορτογαλία δείχνει ότι παίζει λίγο πιο στατικά. Παίζει λίγο σαν να κάνει συντήρηση δυνάμεων. Δεν ξέρω, μακάρι να βγω ψεύτης, νομίζω ότι το κάνει συνειδητά. Δηλαδή περιμένει, μπορεί να μην τους έβγαινε, να μην βγαίνει στην πρόκριση. Κρατάει δυνάμεις για να τα δώσει όλα στο τέλος. Ίσως είναι και το τελευταίο δικό του Μουντιάλ. Οπότε θέλει να αφήσει και το δικό του αποτύπωμα. Για να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε αν θα δώσει το 100% από εδώ και πέρα. Άρα σήμερα φάση knockout 16 του Μουντιάλ, 10 η ώρα αν θυμάμαι καλά, 10 η ώρα από την R2 Sport το παιχνίδι, Πορτογαλία κόντρα στην Ισπανία. Γιαμάλ μέσα, Γιανθάμπαλ, πολύ καλή ομάδα και η Ισπανία, είναι και οι δύο διεκδικητές. Έτσι όποια ομάδα περάσει βάζει σοβαρή υποψηφιότητα να φτάσει τελικό. Στη Γερμανία τώρα, η οποία δεν τα κατάφερε τόσο καλά, συμφώνησε ο Κλοπ, ένας προπονητής που έχει περάσει από πολλές ομάδες, νομίζω ο Λίβερπουλ ήταν τώρα στο τέλος, επιστρέφει στους πάγκους μετά από την αποτυχημένη πορεία που είχε προηγούμενος προπονητής στην Εθνική. Και το απίστευτο νέο είναι ότι παραμένει εγκλωβισμένη στο Σιάτλ η ομάδα της Σενεγάλης. Δηλαδή σαν να μην έφτανε η απογοήτευση, η αγωνιστική που είχαν, αντιμετωπίζει πλέον σοβαρό πρόβλημα με την επιστροφή της στην πατρίδα. Γιατί δεν έχει καταφέρει η Ομοσπονδία να εξασφαλίσει νέο δρομολόγιο να τους γυρίσει πίσω. Η κατάσταση οφείλεται στην αντιπαράθεση. Ναι,
0: και με τι ψυχολογία.
1: Αντιπαράθεση ανάμεσα. Πες μου εσύ, στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης και το Υπουργείο Αθλητισμού. Και οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν ευθύνες. Ανταλλάσσουν αυτοί οι ευθύνες, οι παίχτες κάθονται, δεν ξέρω πού βρίσκονται, δεν νομίζω ότι περνάνε.
0: Αυτό λέω για την ψυχολογία των παικτών. Δηλαδή τώρα να, και, να, και να φύγουν, ας πούμε, η ψυχολογία τους έχει. Ξέρω εγώ, θα έχει πέσει σίγουρα.
1: Δεν,
0: θα είναι
1: πάντα,
0: λίγο χάλια. Και, ναι, ναι.
1: Μετά με τι όρεξη να παίξεις και για την εθνική σου ομάδα. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχουν παρατράγουδα. Έχουμε λοιπόν το πλήρες πρόγραμμα των Brave τελικών. Να πούμε 9 Εβδόμου, μεθαύριο, παραμεθαύριο, ώρα 11 η ώρα, Μαρόκο-Γαλλία, τρομερό μάτς. 10 Εβδόμου, Πορτογαλία ή Ισπανία, όποια περάσει, με Αμερική ή Βέλγιο. Παίζουν μεταξύ τους αυτές οι 4 ομάδες. Αντίστοιχα, 12 Εβδόμου έχουμε Νορβηγία-Αγγλία, που ήδη το γνωρίζουμε σαν ζευγάρι, τρομερό μάτς και το συγκεκριμένο. Και επίσης 12 Εβδόμου, 4 ώρα τα ξημερώματα, Αργεντινή με Αίγυπτο, που κοντράρεται, να δούμε ποιος θα περάσει. Προφανώς γέρνει πλάστηκα προς την Αργεντινή. Έτσι. Και Ελβετία ή Κολομβία. Οι Ελβετοί έχουν δείξει μια συνέπεια στον τρόπο παιχνιδιού τους. Η Κολομβία είναι μια ομάδα αρκετά δυνατή. Για να δούμε τελικά πώς θα γίνει το κομμάτι των ζευγαριών, ποιος θα συγκεντρωθεί και θα διασταυρωθούν μεταξύ τους. Πάμε στο μπάσκετ, Άννα Μαρία, όπου εδώ έχουμε ένα ναυάγιο για την εθνική μας ομάδα. Ο Σπανούλης προσπάθησε να μιλήσει λίγο έξω από τα δόντια. Μίλησε για τις απουσίες, είπε ότι δίνεται ευκαιρία σε παίχτες να πάρουν θέση, να αποκτήσουν ρόλο. Η νοοτροπία δεν του αρέσει καθόλου. Είχαμε αρκετές απουσίες. Βγήκε και ο αντίστοιχο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο κ. Λιόλιος, να μιλήσει ότι η ευθύνη βαραίνει εκείνον προσωπικά. Οπότε αναμένεται ότι θα υπάρξει και παρέτηση. Εμφανίστηκε λοιπόν μετά από καιρό. Η ευθύνη βαραίνει, λέει, τη διοίκηση του ΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως πρόεδρό της. Χρέος μας να ανατρέψουμε την εικόνα. Οι ήττες είναι μέσα στο πρόγραμμα και η εκπλήξη το ίδιο. Άλλωστε, άπαντες θα πρέπει να αντιληφθούμε πως ένα αγώνα μπάσκετ δεν παίζει μόνο η ομάδα, μία ομάδα. Η δική μας παίζει και ένας αντίπαλος που πάντα προσπαθεί για το καλύτερο. Ακόμη και αν είναι χαμηλότερο επίπεδο, κάποιες φορές μπορεί να κάνει διαφορά, μπορεί να κάνει έκπληξη. Άρα, Ρουμανία και Πορτογαλία δεν τα πήγαμε καλά, χάσαμε. Το πρώτο καμπανάκι δόθηκε στον πρώτο αγώνα. Δεν βάλαμε μυαλό, οπότε χάσαμε και στο δεύτερο. Σοκ λοιπόν. Βγήκε ο Σπανούλης στη συνέντευξή του σε έξαλλη κατάσταση και λέει ότι το επόμενο παράθυρο θα πρέπει να είναι όλοι στην ομάδα. Γιατί αν δεν είναι, στην ουσία σου λέει δεν πρόκειται να σε πάρω στην αποστολή. Όλοι λέει, οι αστέρες αγωνίζονται με εθνικές ομάδες και εμείς είχαμε απουσίες. Δεν αναφερόμαστε, λέει, στα παιδιά που έχουν προβλήματα τραυματισμών. Και υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Μπορώ να τα θέσω κι εγώ, μιας και ο κόσμος ίσως γνωρίζει. Ο Τόμας Βόκαπ λέει, γιατί κάνει βόλτες στην Ιφίλιο, χρησιμοποιώντας το διαβατήριο που το έχουμε βγάλει, ενώ έχει πάρει ουσιαστικά την υπηκότητα και πρέπει να αγωνίζεται. Γιατί δεν καλεί, λέει, τον παίκτη του Ολυμπιακού στην Εθνική, ή μήπως τον καλεί και ο ίδιος αρνείται να πάει. Υπάρχουν τέτοια ερωτήματα, τα οποία μένουν λίγο αναπάντητα. Βράζει ένα καζάνι, όπως καταλαβαίνεις, που βράζει.
0: Ναι.
1: Έχουμε πρεμιέρα με Ουκρανία για τη δεύτερη φάση των προκριματικών τώρα του Mundo Basket, γιατί όλοι αυτοί οι αγώνες είναι για τα προκριματικά του Mundo Basket που θα γίνει το 2027, έτσι, του χρόνου. Άρα, μετά την ήττα από την Πορτογαλία, βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση. Έχουμε σκορ 3-3, 3 νίκες, 3 ήττες από την πρώτη φάση και 28 Αυγούστου κάνουμε πρεμιέρα απέναντι στην Ουκρανία για την επόμενη φάση. Για να δούμε πώς θα τα πάμε εκεί. Άρα 28-8 να ξέρουμε ότι περιμένουμε Ουκρανία-Ελλάδα. Έτσι. Μετά παίζουμε και 31-8 με την Ισπανία, μετά με τη Γεωργία 26-11. Συνεχίζονται οι αγώνες μέχρι και το νέο έτος. Έτσι. Στο NBA, επειδή πολύ συχνά με ρωτάτε, έχουμε μεταγραφές πολλές. LeBron James, ο βασιλιάς λοιπόν, κυκλοφορεί ελεύθερος. Είναι μόνος και ψάχνει. Ψάχνει να βρει ένα νέο θρόνο. Λοιπόν, οι Sixers θέλουν τον LeBron μετά τον Jaylen Brown. Οι Timberwolves μπαίνουν δυνατά και στο παιχνίδι αυτή στην απόκτηση του LeBron James. Απ' την άλλη, έχουμε τέλος από τη Βαλένθια ο Del Rea, ο οποίος συνεχίζει το NBA. Συμφωνία με Drummond οι Knicks. Βρήκε ομάδα στο NBA ο Trey Lyles στους Timberwolves. Wizards ανταλλαγή DeAndre Ayton. trade, Daylen Brown, Paul George. Κανείς δεν έχει καταλάβει τι σκέφτονται οι Celtics από την άλλη. Mavericks απέκτησαν τον Ντάμα και δικαιώματα του Μπιμπέροβιτς. Στους Rockets ο Marcus Smart με διαιτές συμβόλαιο. Sixers ο Dean Wade. Συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Heat, ο Tim Hardaway. Πολύ καλός παίκτης, 32χρονος αν θυμάμαι καλά, έχει φτάσει τόσο. Η αντίπαλη του Miami Heat του Γιάννη Αντετοκούμπο, ωστόσο βγήκαν οι όμιλοι, δεξήχθη η κλήρωση λοιπόν. Η ομάδα του Miami θα αντιμετωπίσει τους New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers και Indiana Pacers σε ένα όμιλο με υψηλό βαθμό δυσκολίας. Σε βόλεϊ τώρα έχουμε και εκεί μεταγραφές, δεν χρειάζεται να κάνουμε περαιτέρω αναφορά. Είχαμε Στίβο. Πέρασα χθες από το Καλλιμάρμο, άκουσα φωνές, μετά το θυμήθηκα. Υπήρχε το Fly Athens 2026. Θέαμα υψηλού επίπεδου, ρεκόρ, πλήθος κόσμου στο εμβληματικό αυτό χώρο του Καλλιμάρμου. Όποιος δεν έχει πάει, καλό είναι να πάει έστω και σε συναυλία πλειολόγος, είναι απίστευτος χώρος. Έγινε λοιπόν χτες, οι εξέδρες γεμάτες, φανταστική ατμόσφαιρα, αγώνας ανδρών, μεγάλος συναγωνισμός, μεγάλος νικητής ο Αμερικανός Chris Nielsen, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, κατέξει κορυφή 5-91 πέρασε με την πρώτη προσπάθεια. Στη δεύτερη θέση ο Γάλλος Τιμπό Κολέ, ο οποίος σημείωσε καλύτερη φετινή επίδοση 5-91 με τρίτη προσπάθεια. Και στη συνέχεια οι αθλητές επιχείρησαν χωρίς επιτυχία στα 6-1, προκειμένου να καταρρύψουν το meeting. Ο δικός μας ο Εμμανουήλ Καραλής δεν τα κατάφερε, παρότι δικό δεσπότης, δεν έβγαλε το μεγάλο άλμα. Κατέλαβε την τρίτη θέση της κατάταξης, ξεκίνησε δυναμικά, ωστόσο 5-61-5-81 και ολοκλήρωσε με αποτυχημένη προσπάθεια στα 5-91. Τρεις αποτυχημένες.
0: Έχουμε και άλλα ρεκόρ από άλλους παίχτες. Τον αγαπάμε πολύ, βέβαια.
1: Δεν χρειάζεται. Ναι, ναι, είναι αγαπημένος παίκτης. Βγήκε, μίλησε, ήταν και δίπλα στον πρώτο τον νικητή, τον Αμερικάνο. Είναι πολύ φιλικός με όλους. Και στο τένις, Τσιτσιπάς είπαμε τέλος ο πατέρας του από μάνας και προπονητής, αν αναλαμβάνει ο κ. Μουράτογλου με το επιτελείο του. Στο Wimbledon ήταν και αποκλεισμός με κατεβασμένα χέρια για τη δική μας Σάκαρη. Ολοκληρώθηκε στη φάση του 32 ήδη. Έχασε από την Τζασμίνε Παολίνη, κυριάρχησε απόλυτα η συγκεκριμένη. Μυθικός Τζόκοβιτς, επανήλθε δυναμικά ο παίκτης, πέρασε στα προμηθευτικά του Wimbledon και έγραψε ιστορία, γιατί κατέχει πάρα πολύ ψηλό ρεκόρ. Έτσι, νομίζω 120 νίκες είναι το απόλυτο ρεκόρ γυναίκας και σε εμάς είναι 106 επιτυχίες και άφησε πίσω του Ρότζερ Φέντερερ με 105. Αυτά γενικά, Άννα Μαρία. Απλά θέλω να πω ότι λίγο προσοχή στο κομμάτι εδώ της ασφάλειας του Μουντιάλ, οι οποίοι μυρίστηκαν κάτι και τελικά βρήκαν λαβράκι. Ναι. Πάντα κάνω μια αναφορά σε κάτι περίεργο. Είχαν γεμίσει τα κουτάκια των αναψυκτικών με αλκοόλ για να μπορούσαν να τα περάσουν εύκολα και να μπορούν να πιούν. Γι' αυτό άμα τους βλέπεις όταν δείχνει κάμερα κοντινά
0: και είναι,
1: είναι σε περίεργη εφορίας, κάτι τέτοιο έχει παιχτεί.
0: Θεέ μου, γελάω.
1: Αυτά, Άννα Μαρία μου, σήμερα. Τώρα κάτι...
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Porto Marathos στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Porto Marathos, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210 87164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Η ώρα είναι 5:30.
15: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα, παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.

την καλησπέρα μου και στον Γιάννη μας θέλω να στείλω από την Θεσσαλονίκη. Ωραίος παίκτης ο Παναγιώτης λέει. Φυσικά και είναι. Φαντάζομαι από την πολύ ζεστή Θεσσαλονίκη και σήμερα Γιάννη.

0: Υποκρίνεσαι, ακούμε εδώ από τον Λούκα Γιώρκα. Να καλησπερίσω στην παρέα μας και τον Τζον μας τον Μίχο, ο οποίος και ήδη από το Σαββατοκύριακο, και τον ευχαριστώ για αυτό, μου έχει στείλει μία ενημέρωση σοβαρή, παιδιά.
1: Και την αλήθεια που μου κρύβεις, να...
0: Για την ώρα το φαινόμενο έχει να κάνει με τους λαγοκέφαλους, παιδιά, τώρα αυτό το θέμα, και πιο πολύ ο λόγος που το αναδεικνύουμε είναι για να προσέχουμε τους μικρούς μας ή μεγάλους σκύλους, τους τετράποδους φίλους μας, όταν τους παίρνουμε μαζί μας στην θάλασσα ή στην παραλία, όχι τίποτα άλλο, για να μην έχουμε δυσάρεστες καταλήξεις. Στο Ηράκλειο, λοιπόν, ένα σκύλος έχασε τη ζωή του μέσα σε ελάχιστη ώρα, αφού κατά λάθος κατανάλωσε έναν λαγοκέφαλο που είχε εξευραστεί στην αχτή. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν και μικρός σε μέγεθος, δηλαδή δεν ψηλιαζόσουν ότι πρόκειται όντως για αυτό το ψάρι. Οπότε το σκυλί το μύρισε, το έφαγε και δυστυχώς μετά από λίγο έφυγε από τη ζωή, μετά από λίγη ώρα. Και επειδή δεν είναι η μοναδική περίπτωση, χρειάζεται μια πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλη προσοχή.

Και αυτό γιατί μπορεί και το συγκεκριμένο ψάρι να... Ανάλογα τώρα, δεν ξέρω παιδιά, με βάση αυτά που διαβάζω και έχω ακούσει, έτσι, δεν είμαι υπέρ του προσέξτε μην πηγαίνετε και τα λοιπά, όχι, αλλά θέλει μια έξτρα προσοχή όταν είμαστε με τους μικρούς μας, με τους τετράποδους φίλους μας στην παραλία. Μπορεί να δει κάτι το σκυλί, να αρχίσει να παίζει και τελικά να είναι επικίνδυνο. Καλώς είναι και το φίλο μας τον άλλο Τζον από το Ναύπλιο. Λοιπόν, συνεχίζουμε παιδιά. Βλέπω ότι η ώρα και τώρα έχει περάσει πάρα πολύ γρήγορα. Πριν πάμε στο επόμενό μας τραγούδι, να σας υπενθυμίσω ότι η Pizza Fan είναι κοντά μας και προσφέρει μαζί με μία πίντζα μαργαρίτα με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου μία Green Lemon Lime δώρο. Πάμε να ακούσουμε Ιουλία Καλυμάνη και Ανεξάρτητη.

0: Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα όμως να ενημερωθούμε και για τον καιρό από την πηγή Ζαχαρία, η οποία είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Πηγή μας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία. Καλησπέρα και στους φίλους μας και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Για πες
1: λοιπόν,
0: μας.
1: Πάμε να δούμε τα γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα. Είναι ο αίθριος καιρός. Με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα και κατά τόπους στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3-5 Μποφόρ και στο Αιγαίο 5-7 και η θερμοκρασία στους 33-35 βαθμούς, ενώ στην ισιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Τώρα, οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες σήμερα ήτανε στη χώρα μας 33 βαθμοί στο Πολύκαστρο Κιλκής, στην Αύπακτο, στη Σπάρτη, στο Αγρίνιο, στη Σύνδο στη Θεσσαλονίκη, στο Τιμπάκι της Κρήτης, στις Σέρες, στην Κέρκυρα, στον Άραξο και στην Κάτω της Ωραία. Επίσης 33 βαθμούς είχαμε και εδώ στην Αττική, στη Νέα Φιλαδέλφια και στο Σκηνιά. Και η μεγαλύτερη θερμοκρασία 34 βαθμούς στο Άργος και στο Λεωνίδιο, Πελοπόννησο ουσιαστικά. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο για το σημερινό καιρό.
0: Όχι, πάμε αύριο.
1: Να πούμε ότι στο Καστελόριζο είχαμε 30 βαθμούς θερμοκρασία με μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή όμως η άνεμοι είναι δυτική, βορειοδυτική 3-5 μποφόρ και στα δυτικά και τα νότια είναι πιο ενισχυμένη στα 5-6 μποφόρ. Πάμε στον αυριανό καιρό.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, σήμερα που θέλουμε την βροχή στη Θεσσαλονίκη, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Για τη φωτιά λέω, για το ωραίο καστρό.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Η οποία ελπίζω να έχει, να την έχουν ελέγξει, να είναι υπό έλεγχο. Πάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο Τρίτη 7 του μηνός, γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πάλι μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στις ορεινές περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι στα πελάγια από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο 6-7, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα υπηρωτικά 33-35, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά που θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 20 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι θερμοκρασία, στην κεντρική Μακεδονία μέχρι και 35, ενώ στη δυτική Μακεδονία 17 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 30. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στις ορεινές περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. 21 βαθμοί το πρωί, 34 και στα υπηρωτικά και 35 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις και πάλι μεσημέρι και απόγευμα, γιατί υπάρχει αστάθεια, είναι πιο μικρή βέβαια, στα υπηρωτικά, όπου στις ορεινές περιοχές πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 21 βαθμοί το πρωί, 34 και στα υπηρωτικά τοπικά και 35 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς το πρωί, 14 με 15 το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 30. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό, 22 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι, στην Κρήτη μέχρι και 32, κυρίως στη Νότια Κρήτη, στην περιοχή, στην Κοιλάδα, στο νότιο Ηράκλειο. Πάμε νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά αίθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει και πάλι δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3-5 μποφόρ, ενώ στα νότια και στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι πιο ενισχυμένοι στα 5-6 μποφόρ. Η Αττική, γενικά αίθριο καιρό, με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά πιο ενισχυμένους στα 5, 23 βαθμοί το πρωί, 33-34 το μεσημέρι. και η Θεσσαλονίκη έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικούς όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Βοριάδες 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα ο συνήθως νότιοι με την ίδια ένταση, με τη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 22 βαθμούς το πρωί και στους 34 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ η πηγή μας και σήμερα και θα τα πούμε με το καλό αύριο.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, φιλάκια πολλά σε όλους και χαιρετισμούς και καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα, φιλιά πολλά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ενημερωθήκαμε παιδιά για τον καιρό από την πηγή Ζαχαρία και σήμερα... Έρχεται σε λίγο και η ζωδιακή μας η θεματική ενώ...

Συνεχίζουμε με Ηλία Καμπακάγια και χίλιες φορές. Καλώς τον και τον Λίνο μας. Δεν σε χαιρέτησα στον αέρα, Λίνο μου. Ευχαριστούν όλη την πηγή μας εδώ. Καλώς τον και τον Κώστα μας από Κομωτινή. Μας ζήτησε Αντώνη Ρέμο. Μόλις ακούσαμε, Κώστα. Πριν από λίγη ώρα δηλαδή. Παρόλα αυτά όμως και αύριο εδώ είμαστε για να βάλουμε αφιερώσεις που δεν προλάβαμε σήμερα. Ακούμε με την Άννα Μαρία non-stop. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Δέσποινά μας από τη Ζάκυνθο.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
8: τροκτικά,
7: ερπετά,
8: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
8: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
8: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
8: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
8: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
13: Η ώρα είναι 6.

στο κενό κι οι λέξεις μετρημένες να κρατούν το σκοπό του κάθε τραγουδιού.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
4: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
3: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
4: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
10: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ... Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα παντού!
10: Δηλαδή?
11: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο! Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά! Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα! Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και αρχαία κινητά, συσκευές, μονιτοράκια, καλωδιάκια, σκουλικάκια, κουρνιαχτούς και έρπετα. Λόφους, εφημεριδούλες, δούλες, αναμνήσεις, ταραντούλες, δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια για πολλά.

Περιμένω, νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή. Πως σε γυναίκοι τζογαδόροι πήραν στα χέρια το σκηνί και παίξαν πάνω στη σκηνή το ρόλο πρωταγωνιστή. Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό

χέρια, μαλλιά, φωνή και στόμα. Και φυσικά σαν το Θεό να μπερδευτεί ο άγγελός σου. Στον κόσμο τον αμαρτωλό, μόναχα εγώ να σε κερδίσω σ' αυτή την άγρια εποχή.

για κάποιους άλλους δολοφόνους που ζουν μες στα κελιά με πόνους και άσπρη μέρα δε θα δουν. Πως έγινε όμως και αγιοχθήτες πιάσανε όλα τα στενά σημερινά και χτεσινά, ως και στο γάμο εν κανά. Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή, πως έγινε κι οι τζογαδόροι πήραν στα χέρια το σκηνί και παίξαν πάνω

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.vivliopolis.gr.

0: από δύναμη, ροπές!
1: Που πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
0: Άλλαξα συνεργείο.
1: Καιρός ήταν. Πήγες στο δάχτυλο.
2: Ιωάννα, στοπ!
0: Σε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες, φίλε.
1: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
3: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
4: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
3: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, πείτε λιγαλά.
3: Τηλέφωνο 27240 272700.
5: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
6: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
9: Σε μια εποχή που μας κατακλείζουν οι οθόνες με εικόνες φρίκης, καταστροφής και πολέμων, σε ένα κόσμο διεφθαρμένο και χρεοκοπημένο σε αξίες που καταστρέφεται, η πειραματική σκηνή Καλαμάτας καταγγέλει και καυτηριάζει τη βία μέσα από το έργο του Ράντοβαν Ίβσικ, ο βασιλιάς Γκόρντογκαν. Ένα διαχρονικό έργο γραμμένο την εποχή του πολέμου, που παρουσιάζει τον αποτροπιασμό της εποχής για τη βία, φέρνοντας ωστόσο μέσω της κάθαρσης την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Αδάμ και μουσική Γιώργου Κουρουπού. 6 με 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, ένας πολεμοχαρής βασιλιάς, σύμβολο της βίας, θα χαθεί στα σκοτάδια του από τον αγνό πρίγκιπα Τίνατιν, που θα φέρει έναν κόσμο καινούριο, ελπιδοφόρο, γεμάτο αγάπη, δικαιοσύνη και εντιμότητα.
10: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: λεπτά και 6 πρώτα λεπτά.
1: Πότε φτάσαμε στο 6?
0: Φτάσαμε.
1: Για ποιο λόγο φτάσαμε στο 6?
0: Ναι. Σωστό και αυτό. Καλά, Λένα, καλά μάτα.
1: Στους 94 και 8.
0: Ιωάννα Μαλούση.
1: Και Ιωάννα Γουρνά.
0: Στα μικρόφωνα.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 7 η ώρα. Done.
0: Όχι και done.
1: Που λέει ο λόγος.

0: με πολλή διάθεση, με θετική ενέργεια. Σήμερα και με θαλασσινή αύρα.
1: Ναι.
0: Αν και σε λίγο καιρό βλέπω σύννεφα.
1: Μπα σήμερα νομίζω θα το ξεπεράσει.
0: Λες.
1: Λέω ότι θα το ξεπεράσει.
0: Αμήν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αμήν γιατί εχθές και προχθές μας πότισε.
1: Ναι, αλλά μας δρόσισε κιόλας λίγο.
0: Ναι, λιγάκι. Δευτέρα, μια καινούργια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Μόλις ξεκίνησε.
1: Μόλις.
0: Και θα ξεκινήσει και με 39 μέχρι την Παρασκευή.
1: Έτσι ακούω.
0: Αλλά δεν χαίρεσαι.
1: Εγώ ποτέ.
0: Πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο, Ιωάννα?
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πέρασα συγκλονιστικά. Είχα μαραθώνιο κινηματογραφικών ταινιών.
0: Για πες.
1: Παρακολούθησης. Είδα τέσσερις πάρα πολύ καλές ταινίες. Μην με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή τους τίτλους, γιατί μπερδεύομαι με τους αγγλικούς και τους ελληνικούς. Ναι. Αλλά τέλος πάντων είδα 3 στα 4, ήταν πολύ καλά. Ναι, γιατί έχω και την παρεμβολή. Έχω τις συστάσεις από το. Από τη νέα.
0: Background.
1: Από το background. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Backstage. Λοιπόν,
1: από το backstage μου.
0: Όλα τα back. Back to back.
1: Ακριβώς, και είδαμε πολύ, πολύ σινεμά το Σαββατοκύριακο.
0: Άρα πέρασες όμορφα.
1: Καλά, ήταν πολύ καλά, ναι. Απλά δεν ήταν αυτό το καλοκαιρινό, ρε παιδί μου. Ξέρεις, βγήκαμε έξω, κάναμε, ράναμε. Όχι, δεν κάναμε τέτοια.
0: Είμαστε... Και εγώ που βγήκα, έπιασε βροχή.
1: Ναι.
0: Δεν ήξερα που να κρυφτώ. Δεν πειράζει όμως, ήταν όμορφα, ήταν κάτι
1: καλά, καθόλου δεν πειράζει, για όνομα, άσε που δεν, εγώ δηλαδή,
0: ναι.
1: Να το ξέρει και ο κόσμος δηλαδή, ότι εγώ, φίλοι με το καλοκαίρι, δεν με λες.
0: Όχι, ναι.
1: Όχι, δεν με λες.
0: Εμένα με λες.
1: Ναι, αλλά εμένα δεν με λες.
0: Ναι. Να και κάτι που δεν ταιριάζουν.
1: Κοίταξε, ας υπάρχει και ένα έτσι, γιατί γλύκανε παιδί μου.
0: Τι έχουμε σήμερα να ενημερώσουμε τους.
1: Λοιπόν, άκουσε να σου πω, διότι είχα διάφορες συζητήσεις το Σαββατοκύριακο και είναι κάποιες συνήθειές μας οι οποίες πρέπει να μπουν στο εδόλιο, τέλος πάντων.
0: Στο εδόλιο.
1: Στο εδόλιο, βεβαίως. Και να
0: ποιος
1: αποφανθούμε.
0: Θα μας κρίνει.
1: Θα κρυφθούν οι συνήθειες, όχι εμείς.
0: Οι κακές.
1: Κοίταξε τώρα. Περίεργες είναι σίγουρα.
0: Οκ. Okay.
1: Ας πούμε, μία. Μία. Mm-hmm. Λέω εγώ τώρα. Mm-hmm. Βλέπεις έναν τύπο στον δρόμο, ας πούμε, ή μία κυρία. Ναι. Η οποία μιλάει με ανοιχτή ακρόαση.
0: Μία
1: τύπησα, ρε παιδί μου.
0: Ή ένα
1: μου, ναι.
0: Τύπο και μία τύπησα, ή ένα κύριο και μία κυρία.
1: Ναι, έχεις δίκιο τώρα. Ναι, εκεί δεν μου άρεσε το πρώτο και πήγα να το αλλάξω στο δεύτερο και τα χάλασα περισσότερο. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Λοιπόν, αυτοί που μιλούν με ανοιχτή ακρόαση στο τηλέφωνό τους.
0: Εγώ.
1: Το κάνεις.
0: Το κάνω, παναθεμάμαι.
1: Στο δρόμο.
0: Μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Άλλο στο αυτοκίνητο, ρε φίλε. Μιλάμε περπατώντας στο δρόμο.
0: Όχι. Αλλά μέσα στο αμάξι ξέρεις.
1: Μέσα στο αμάξι το κάνουμε οι περισσότεροι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά το θέμα είναι όταν περπατάς στο δρόμο, έχεις το κινητό, όχι να μιλάς στο κινητό, να μιλάς στο κινητό με ανοιχτή ακρόαση.
0: Όχι δα. Δεν θα μαθαίνει και ο κόσμος τι λέω και με ποιον μιλάω.
1: Νομίζεις, καλή μου, νομίζεις. Γιατί πολλοί κόσμος το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Άρα. Κατηγορητήριο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Γιατί με ρώτησες εμένα, ας πούμε, για παράδειγμα, αν θέλω να με ακούει ο τύπος που περνάει από δίπλα.
0: Πάλι ο τύπος.
1: Ή τύπησα.
0: Ναι, έτσι. Ναι.
1: Δεν μας αρέσει αυτό.
0: Ναι, όχι.
1: Όχι. Ο πεζός ο οποίος περνάει από δίπλα σου.
0: Αυτό σίγουρα δεν ήταν πεζός. Είμαστε... Αυτός ήταν μία εξάτμιση μόνος του.
1: Αυτό είναι η ήχη του κέντρου της πόλης.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, τι να πρωτοακούσουμε, ας πούμε. Είμαστε κέντρο καρά κέντρο. Ποιο κέντρο?
0: Πεθαίνεις.
1: Γεια σου.
0: Είπα, δεν μου αρέσει άλλο. Κακή συνήθεια.
1: Κακή ή καλή τώρα, γιατί έχει και μια γοητεία όλο αυτό. Αυτοί που βάζουν πάρα πολύ δυνατά μουσική στην παραλία.
0: Ναι.
1: Στην παραλία.
0: Ναι.
1: Όχι στο αυτοκίνητο, ναι, μπράβο, ναι. Που έχουν το ηχιάκι εκεί και μπαμπού μπαμπού. Για πες.
0: Εντάξει, άμα είναι μετά τις 9 η ώρα το βράδυ, μ' αρέσει πολύ.
1: Ωραία.
0: Κάθομαι και εγώ δίπλα, χορεύω.
1: Ακριβώς.
0: Για βραδινό πάλι.
1: Για βραδινό. Μετά.
0: Τι με.
1: Τις άλλες ώρες.
0: Τις άλλες ώρες. Εντάξει, είναι ένα θέμα. Εκτός αν είσαι σε μπιτσόμπαρο, οπότε είσαι προετοιμασμένος. Προτιμώ.
1: Ναι, αλλά κάνεις την επιλογή σου εκεί. Εκεί θα πας εσύ, θα πάω κι εγώ και θα έχουμε την ίδια επιλογή. Να πάμε να ακούσουμε δηλαδή δυνατή μουσική, ε. Σωστό.
0: Μ' αρέσει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτό μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, κατηγορητήριο ή όχι, το αφήνουμε να περάσει έτσι.
0: Το αφήνουμε.
1: Το αφήνουμε, λες.
0: Ναι, εντελώς.
1: Εντελώς.
0: Σαφώς.
1: Γιατί χορεύουμε, λέει, και εμείς. Ρίχνουμε και μία γύρα, ας πούμε.
0: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ.
1: Εντάξει, κατά.
0: Είναι σαν να μου ρίχνεις ευθύνη.
1: Όχι, καλή, για όνομα. Λοιπόν.
0: Μ' αρέσει.
1: Αυτοί που αφήνουν το καρότσι του σούπερ μάρκετ στη μέση του διαδρόμου.
0: Αυτό με εκνευρίζει απίστευτα.
1: Γιατί, για πες.
0: Γιατί εντάξει, η έλλειψη σεβασμού προς τον συνάνθρωπο. Μπορεί
1: αρχικά
0: εκείνη τη στιγμή να περνάει μία μαμά με ένα μικρό παιδάκι.
1: Ναι, στο καρότσι.
0: Όχι, μπορεί να μην έχει μπει στο καρότσι, να είναι με το μικρό καρότσι στο χέρι.
1: Αυτό εννοώ.
0: Και να κρατάει το παιδάκι, δεν μπορεί τώρα να έχει μπροστά της ένα μεγάλο καρότσι.
1: Ή ένα μωρό, ρε παιδί μου, που είναι στο καρότσι,
0: ναι,
1: έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει, δεν είναι ωραίο.
1: Ακριβώς. Αγένεια.
0: Ναι, αγένεια.
1: Λοιπόν, άλλο στόχο. Είμαστε σε ομαδικό τσάτ.
0: Μπορεί και να είμαστε.
1: Μπορεί και να είμαστε.
0: Ναι.
1: Και έχουμε κάποιους τύπους,
0: ναι,
1: οι οποίοι είναι με το καλημέρα το πρωί και με το καληνύχτα το βράδυ στο ομαδικό τσάτ.
0: Δεν κατάλαβα. Για explanation.
1: Συγγνώμη, είμαστε μια ομάδα, ρε παιδί μου. Και
0: ναι,
1: είμαστε, ας πούμε, σε ένα ομαδικό τσάτ. Όλα τα μέλη,
0: ναι,
1: ένα.
0: Ναι,
1: και
0: μια ομάδα
1: κάποιο...
0: συγκεκριμένη.
1: Μπράβο.
0: Και λοιπόν, έχουμε κάποιον.
1: Και έχουμε κάποιους οι οποίοι γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ, πρωί καλημέρα σας, το βράδυ καληνύχτα σας.
0: Έχω αποχωρήσει από όλες, να ξέρεις.
1: Κανονικά κι εγώ.
0: Όχι, εγώ το έχω κάνει.
1: Κανονικά
0: όντως
1: και εγώ σου λέω. Το έχω κάνει, δεν το συζητάω.
0: Δεν παίζει.
1: Δεν παίζει το σενάριο.
0: Όχι, δεν παίζει. Το γκλίν δεν παίζει.
1: Έτσι.
0: Ό,τι γκλίν κόβεται. Και αν είναι και γκλάν, το παίρνει και το σηκώνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ζητώ συγγνώμη από όλες τις ομαδικές που υπήρξαν στο παρελθόν. Έχω κρατήσει μόνο την ομαδική. Με τα παιδιά, με τους...
1: Έχεις αποχωρήσει, εννοείς. Έχεις αποχωρήσει από όλες.
0: Από όλες.
1: Ή έχεις απενεργοποιήσει τις ενημερώσεις.
0: Όχι, έχω αποχωρήσει. Έχω απενεργοποιήσει, μάλλον τους ήχους.
1: Έτσι.
0: Από τη μοναδική ομαδική που έχω με τους σπουδαστές της δημοσιογραφίας.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη κατηγορία.
0: Αυτό ναι. Εννοώ ότι διατηρώ ακόμα.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Δηλαδή από όλες τις άλλες, γεια σας. Γεια σας.
1: Γεια σας και
0: αλλιώς. Με κούραζε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσα εγώ τώρα να φορτωθώ τον πόνο του κάθε επικραμένου.
1: Γιατί το παρακολουθούσες κιόλας, θέλει να πεις.
0: Αφού βγαίνανε συνέχεια ειδοποιήσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κι εγώ επικραμένη είμαι. Δεν το έγραψα ποτέ. Δεν το εξέφρασα.
1: Δεν είναι για κοινή θεά, αγαπητοί φίλοι,
0: δηλαδή,
1: και φίλες.
0: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Ή ξέρω εγώ πώς κινήθηκε η Μαριό. Η Πόπη, η Πινελόπη. Και γιατί φόρεσε αυτό και γιατί έκανε εκείνο. Και να αρχίσουμε τώρα να πλέκουμε το γαϊτανάκι. Ή να αρχίσουμε να πλέκουμε το σάλι. Ή να ξεμπλέξουμε τις αριάδνες.
1: Το μύτο.
0: Δεν γίνεται, συγγνώμη, δεν μπορώ. Αρνούμε. Αρνούμε.
1: Το καταλάβαμε. Και πριν σου βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι έτσι για να συνέλθεις,
0: ναι,
1: για πες λοιπόν, για αυτούς που απαντούν μόνο με emojis.
0: Εξαρτάται.
1: Για πες.
0: It depends.
1: It depends.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Για πες.
0: Αν συνομιλείς με έναν άνθρωπο, οποιοδήποτε κατηγορία εννοώ... φίλο και τα λοιπά.
1: Μισό λεπτό, ναι, να βάλω έναν αστερίσκο.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάω για τα emojis τα οποία εμπλέκονται και μπαίνουν μέσα στη συνομιλία.
0: Αλλά...
1: μιλάω για αυτούς οι οποίοι ανταποκρίνονται κατά βάση με emojis. Χαχαχα, βουβουβού και ούτω καθεξής.
0: Τους πολυλογάδες εννοείς.
1: Αυτούς εννοώ.
0: Α, αυτούς που εκφράζονται.
1: Εντελώς.
0: Α, τους βαριέμαι.
1: Α.
0: Στην αρχή μπορεί, ξέρω εγώ, να το ανεχθώ.
1: Ναι.
0: Να το ανεχθώ.
1: Ναι.
0: Το τονίζω. Όχι αποδεχθώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί τελειώνουν και τα δύο σε ωμέγα, κατάλαβες.
1: Έτσι, έτσι,
0: έτσι. Τώρα που είπα ωμέγα, το περήφανη στα social με γιώτα, περί, το ρι
1: το
0: με γιώτα.
1: Το κατάλαβα γι' αυτό, ναι.
0: Πώς σου φαίνεται?
1: Υπέροχο.
0: Κι εγώ όταν το είδα μου βγήκε το μάτι. Λοιπόν, πάμε. Όταν λοιπόν συνομιλώ, Okay. Το χαχαχα έχει καλός. Αν είναι η ιστορία μόνο χαχαχα, είτε με τη φίλη μου, κάτι συμβαίνει.
1: Μισό λεπτό. Περίμενε να το πιάσουμε λίγο πιο, πιο, πιο. Ναι. Να πάμε λίγο πιο στην αρχή.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, εγώ δεν είμαι των μηνυμάτων. Εγώ ναι. τον άνθρωπο θέλω να τον ακούω. Θέλω ναι. να ακούω τη φωνή του, τον τόνο του.
0: Εγώ εκτός από το να σε ακούω, θέλω και να σε βλέπω. Γι' αυτό σου κάνω βιντεοκλήση,
1: αγάπη μου. Γλυκιά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, ακόμα καλύτερα. Αλλά αν δεν υπάρχει δυνατότητα τη βιντεοκλήση για του χύψιο μεγαλόγου, το γεγονός ότι τον, τον ακούω, τον την ακούω. Αισθάνομαι τη φωνή, τα vibes, όλο, το αισθάνομαι αυτό το πράγμα. Από ένα μήνυμα το οποίο είναι τελώς.
0: Κοίταξε, εγώ δεν έχω πρόβλημα, παίζω και με τα δύο. Γιατί μερικές φορές με εκνευρίζει να καταλαβαίνω και τα vibes.
1: Ναι, σε εκνευρίζει.
0: Τηλεφωνικά.
1: Ναι, εκτός και είναι τα δικά μου, για αυτό το λόγο.
0: Εκτός και είναι τα δικά σου, οπότε γίνεται και βιντεοκλήση. Αλλά εντάξει, δεν θα πάθω και κάτι, ας πούμε. Να γράψω 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 μηνύματα. Στοπ εκεί όμως. Μόλις συμπληρώσω κατοστάδα.
1: Α, έχεις φτάσει στην κατοστάδα.
0: Λέω μπάστα.
1: Κατοστάρα.
0: Κατοστάρα.
1: Ναι, ναι, για πες.
0: Είναι ακριβή. Μετά γίνομαι ακριβή. Είναι σαν το καύσιμο των 100 οκτανίων. Μετά αλλάζω μότο. Προσέχω τα οκτάνια.
1: Κατάλαβα, λέει, αν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, άλλο έχεις ή πάμε σε τραγούδι?
1: Πας σε τραγούδι.
0: Να πάω,
1: Να πας, να πας.
0: Να το πάω.
1: Για πάμε να δούμε. Α, εντάξει.
0: Μην αναστρατείς. Πάνω απ' όλα.

0: Ντροπή, λέει η Ιωάννα. Ντροπή. Τώρα είναι αλλιώς. Ο τίτλος του άλμπουμ.
1: Α, γιατί η Ιωάννα από εδώ δεν είπε τίποτα. Αντιθέτως, είπε δώσε. Δώσε, όχι. Δώσε. Όχι, μην παρεξηγηθούμε δηλαδή, κατάλαβες.
0: Όχι.
1: Α, όχι, εντάξει. Να πω στη φίλη ακροάτρια Αθήνα. Να τη πω που μου στέλνει ότι εγώ θα σου στέλνω μόνο emojis από εδώ και στο εξής.
0: Γεια σου, Αθηνά.
1: Ναι, γεια σου, Αθηνά, αλλά Αθηνά ή Αθηνά. Ή, υπάρχουν αυτοί οι φίλοι, ρε παιδί μου. Ή τους λες, σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Και να σου μπουν στη μητούλα και να προκαλέσουν, ας πούμε, τις αντιδράσεις, κάνουν το αντίθετο. Αθηνά, σ' αγαπώ.
0: Αθηνά, κάντο. Εγώ είμαι εδώ. Εγώ θα σε στηρίξω.
1: Ναι, Αθηνά, και άλλο να κάνεις εκπομπή μετά εσύ. Έτσι, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, να ξεκινήσω με ένα ωραίο θέμα που μου αρέσει.
0: Να ξεκινήσεις. Mm-hmm. Έχεις και 2 λεπτά άλλωστε να το ολοκληρώσεις.
1: Γιατί έχω 2?
0: Γιατί μετά πάμε σε διαφημίσεις.
1: Εντάξει, λοιπόν, θα πω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του το αρχαίο θέατρο Επιδαύρου θα φιλοξενήσει με την υποστήριξη της Alpha Bank, και το τονίζουμε αυτό γιατί είναι σοβαρή αυτή η πρωτοβουλία, αρχαία τραγωδία σχεδιασμένη εξ αρχής ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα όχι μόνο με κινητικές αλλά και με αισθητηριακές αναπηρίες. Μάλιστα. Τι ωραία πρωτοβουλία είναι αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Είναι ένας μεικτός θείασος ηθοποιών, με ή χωρίς αναπηρία, και θα ανεβάσει τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και θα κάνουν πρεμιέρες στις 31 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε μία παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου.
0: Συγχαρητήρια.
1: Έτσι, μπράβο. Mm-hmm. Έτσι, μπράβο. Που για πρώτη φορά στην ιστορία του το εμβληματικό θέατρο γίνεται προσβάσιμο σε άτομα που έχουν δυσκολίες. Έτσι.
0: Εξαιρετική πρωτοβουλία.
1: Θεωρώ πως είναι.
0: Εξαιρετική πρωτοβουλία.
1: Και άργησε κιόλας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Mm-hmm. Εν έτη 2026, ας πούμε.
0: Στην Ελλάδα γενικώς αργούμε σε αυτό το τομέα λιγάκι.
1: Κοίταξε. Ας αργούμε, αλλά ας τα κάνουμε.
0: Να το κάνουμε.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό
0: θα συμφωνήσω μαζί σου. Έτσι. Λοιπόν, πάμε μουσικά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Φύγαμε.
0: Έλα από εδώ.
1: Έρχομαι.
0: Έλα που σε θέλω.
1: Έλα, έρχομαι.
0: Έλα, έλα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Η ώρα είναι 7:30.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
12: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
13: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
14: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
13: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
14: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
13: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
14: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε, βεβαίως.
0: Στους 94 και 8 στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Η Ιωάννα Μαλούση.
1: Και η Ιωάννα Γουρνά.
0: Δηλαδή η Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Αυτές είμαστε εμείς.
0: Αυτές είμαστε εμείς. Και εσείς είστε όλοι αυτοί που μας στέλνετε την αγάπη σας, τα μηνύματά σας.
1: Καρδούλες. Καρδούλες.
0: Φιλάκια.
1: Emojis.
0: Δεύτερο μέρος. Δευτέρα 6 Ιουλίου. Διανύουμε το δεύτερο μήνα του καλοκαιριού.
1: Έτσι έτσι, να περνάει, να περνάει.
0: Και πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο και τι είναι αυτό το οποίο...
1: Σου έχω θέμα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η εταιρεία Michael, η οποία είναι βιογραφική και βεβαίως αναφέρεται στον Michael Jackson, έτσι, ξεπέρασε το Oppenheimer και έγινε η πιο εμπορική βιογραφική ταινία όλων των εποχών.
0: Το περίμενα για τον Michael.
1: Οι υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, έτσι. Στο 10ο Σαββατοκύριακο της προβολής του στο παγκόσμιο box office συνεχίζει να γράφει ιστορία, αποτελώντας πλέον την πιο υψηλότερες τέλος πάντων εισπράξεις κτλ.
0: Για τι νούμερα μιλάμε?
1: Μιλάμε για τρελά. Μιλάμε για... Τι να σου πω τώρα, περίμενε να σου πω. Θα σου πω. 977,4 εκατομμύρια δολάρια.
0: Μόνον.
1: Όταν το Oppenheimer είχε κάνει 975,8.
0: Το Bohemian Rhapsody.
1: Δεν ξέρω αυτό. Για πες εσύ, έχεις καμία πληροφορία?
0: Νομίζω πως κινήθηκε γύρω στα 900 εκατομμύρια δολάρια.
1: Οκ, okay, άρα λοιπόν είναι τρίτη στη σειρά, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο να σε ρωτήσω, το Oppenheimer το είδες?
0: Όχι.
1: Όχι. Εγώ, επειδή μ' αρέσει πάρα πολύ ο κινηματογράφος όπως γνωρίζεις και το είπα και από την αρχή, λοιπόν, είναι η μόνη ταινία που είδα μέχρι τη μέση.
0: Ναι.
1: Η απόλυτη βαριεμάρα. Τέλος.
0: Αλήθεια.
1: Απόλυτη βαριεμάρα. Τέλος. Μια πολύ ωραία ερμηνεία. Έτσι. Του πρωταγωνιστή. Αλλά, παιδιά, τι ήταν αυτό?
0: Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής στο Michael?
1: Ο ανιψιός του. Της οικογένειας Jackson.
0: Δηλαδή υπάρχει στην οικογένεια.
1: Αφού ήταν όλοι, ήταν Jackson 5 και από εκεί και ύστερα κάποιο από τα παιδιά των αδελφών του.
0: Ναι, προφανώς δεν ασχολήθηκε με τη μουσική, ασχολήθηκε με την υποκριτική.
1: Πάντως στο σινεμά που είχα πάει για να δω άλλη ταινία, όχι το Michael, η αλήθεια είναι ότι για τον Michael γινόταν κόσμος η ροή.
0: Ναι, το πιστεύω.
1: Κόσμος η ροή. Έτσι.
0: Κοίταξε να δεις, ήταν πάρα πολύ μεγάλη μορφή.
1: Δεν το συζητάω.
0: Για πάρα πολλές δεκαετίες.
1: Δεν το συζητάω.
0: Εντάξει, θυμάμαι τότε, γιατί τότε μιλάμε για βινήλιο, για εποχή βινηλίου.
1: Και CD στη συνέχεια.
0: Ναι, αλλά ας μιλήσουμε για την εποχή.
1: Εσύ μιλάς του βινηλίου, ωραία.
0: Χρυσά,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι εκεί που δεν πήγαινε.
1: Πλατινένια.
0: Χρυσή πλατινένια.
1: Έτσι,
0: χρυσή,
1: αυτό,
0: πλατινένια. Αυτό. Χρυσή πλατινένια. Φύγαμε.

0: Μη μου πεις τώρα. Δεν γίνεται να μην χορέψεις με αυτό το κομμάτι.
1: Δεν γίνεται, όχι.
0: Δεν γίνεται να μην γυνήσεις κορμάκι. Ναι, γιατί δεν φιλοδοξώ να χορέψω όπως ο Μάικλ. Σε καμία των περιπτώσεων. Εντάξει, ήταν εξαιρετικός.
1: Εξαιρετικός.
0: Ήταν τα πάντα πάνω στη σκηνή. Με όλα όσα τον συνόδευσαν κακά φυσικά και φήμες, έτσι.
1: Ήταν ο πρώτος ο οποίος έβαλε την εικόνα μέσα στα βίντεο κλιπς του.
0: Ακριβώς.
1: Και τότε με απίστευτα budget.
0: Το Thriller το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι.
0: Τι βίντεο κλιπ θέλω.
1: Εμένα στο μυαλό μου έρχεται το Black and White.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι τότε που ήταν,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν το μη για το βίντεο κλιπ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απίστευτα χρήματα.
0: Βέβαια.
1: Σπαταλήθηκαν για να δημιουργηθούν αυτά, αλλά και βεβαίως έχουν μείνει στην ιστορία.
0: Βέβαια. Και νομίζω πως θα μείνουν για πάρα πολλά χρόνια ακόμη. Ήταν βέβαια και πιο προνομιούχες εποχές. Ακόμη και για την
1: μουσική βιομηχανία.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Και φυσικά και ο Michael Jackson είχε πάρα πολλά χρήματα.

0: Και εδώ θα σε πληρώσω ότι όταν ο άνθρωπος είναι ταλαντούχος, δεν έχει σημασία αν προέρχεται από οικονομικά χαμηλά στρώματα. Ναι. Θα αναδειχθεί ό,τι και να γίνει.
1: Ισχύει.
0: Έτσι.
1: Ισχύει. Και όταν φάνηκε το ταλέντο του, επειδή πέραν από την δική του οικονομική δυνότητα, είχε και βεβαίως επενδυτές οι οποίοι επένδυαν στο πρόσωπό του, διότι ήταν το χρυσό παιδί. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Το χρυσό παιδί.
0: Και φυσικά αναδείχθηκαν και άλλα άτομα από την οικογένεια, βλέπε, Τζάκι Τζάκσον.
1: Ακριβώς. Το... θα σου πω, ναι, από την οικογένεια.
0: Όχι στο βαθμό βέβαια.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Αλλά τέλος πάντων, ναι, και από την οικογένεια του Τζάνε Τζάκσον, λατόγια και λοιποί συγγενείς, ας πούμε.
0: Έτσι, έτσι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, για πες, πού θες να πάμε.
1: Λοιπόν, σε σοκολάτα.
0: Αχ, Παναγία μου, Ντουμπάι.
1: Δεν την αγαπώ την Ντουμπάι.
0: Ούτε
1: δεν ξέρω.
0: Και εγώ, αλλά είχε γίνει κάποια στιγμή έλεος δηλαδή.
1: Αγαπητοί ακροατές, αν έχετε η σύμφωνη ή αντίθετη γνώμη, δεκτή και αυτή. Παιδιά, δεν ξέρω σε ποιον αρέσει αυτή η σοκολάτα. Σε μένα δεν αρέσει. Αλλά έρχεται στο πώς το λένε,
0: στο προσκήνιο.
1: Ναι, η Μύκονος τσόκλετ, αγαπητοί.
0: Άι στο καλό.
1: Αμέ. Ξέχνα τα κανταήθια και τα φιστίκια της Ντουμπάι.
0: Τώρα με τρομάζει λιγάκι βέβαια αυτό με αυτά που ακούω ότι γίνονται στη Μύκονο.
1: Κορίτσι μου, άσχετο το ένα με το άλλο.
0: Ναι, αλλά για πάμε να δούμε τι σοκολάτα είναι αυτή.
1: Έγινε sold out σε 24 ώρες η Μύκονος τσόκλετ, λέει.
0: Άσχετο καλό.
1: Αμέ.
0: Τι βεβαίως.
1: Είναι η πρώτη η σοκολάτα που παράγεται εξ ολοκλήρου στο νησί των Ανέμων. Έτσι, μιλάμε για high-end design, εντάξει, ελληνικό καλοκαίρι και δεν ξέρω κι εγώ τι και τα λοιπά, έχει στο μοτίβα απ' έξω λέει και τα λοιπά, πλακόστρωτα, δεν ξέρω κι εγώ τι και τα λοιπά.
0: Στο περιτύλιγμα.
1: Ναι, εμπνευσμένη από τη φύση, ναι, γιατί είναι και το packaging. Βέβαια δεν είναι και το packaging.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, γιατί με κοιτάς περίεργα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, και πίσω από το project βρίσκεται μια αμιγώς τοπική προσπάθεια μιας ομάδας μυκονιατών, όπου βρήκε... είναι premium chocolate, έτσι, είναι υψηλού επίπεδου σοκολάτα και όποιος φεύγει από το...
0: Δεν παράγουν το κακάο πάντως, το εισάγουν. Το... Δεν ξέρω τι βάζουν μέσα, αλλά κακάο αποκλείεται.
1: Φαντάζομαι ότι εισάγουν μια καλή ποιότητα κακάο και την κάνουν μια πολύ καλή σοκολάτα, την οποία οι δουλειές πάνε...
0: Τι γεύσεις?
1: Πολλές.
0: Για
1: ελληνικές, έτσι.
0: Δηλαδή... μη μου πεις με γκράνμπερι ελληνικές, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Αλλά σταφιδούλες.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί να έχει μέσα, μπορεί να έχει
0: κανένα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, τέτοιο. Ή ξέρω εγώ, ναι, σταφίδα. Ναι, σίκο. Δικό μας. Αλλά ελληνικό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και μεσηνιακό μπορεί.
1: Και μεσηνιακό μπορεί να πει κανείς. Αλλά το θέμα είναι ότι.
0: Έχει
1: κάνουν...
0: και υποθαές.
1: Δεν το ψάξα τόσο πολύ, γιατί με εκθέτει στον αέρα, Παναγία μου.
0: Καμπάνες βαράνε για αυτά που ρωτάνε.

0: Πες μου το ναι και έναν χορό τον ρίχνουμε, αμαριλάκι.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου και αγύρα.
2: Με τον Κωστάκη.
1: Ό,τι ποθείς και ό,τι...
2: Κωστάκη, τι σου έκανε, το θυμάσαι στην ταινία.
0: Η χωριά της, α.
2: Η χωριά της, α.
1: Οι καπάνες να βαράνε.
2: Κωστάκη.

0: Λοιπόν, τι άλλο θέμα έχουμε? Ξέρεις, έρχεται μουσική πηξίδα, πρέπει να τελειώσουμε γρήγορα.
1: Μισό λεπτό, πόσα λεπτά έχω?
0: 3.
1: Έλα, εντάξει, προλαβαίνω.
0: Έλα, πες. Λοιπόν, εκδηλώσεις.
1: Ναι, να τις πω. Να τις πω τις εκδηλώσεις, γιατί είναι και ενδιαφέρουσες. Άσε με να ακούσω λίγο το τραγουδάκι που μου αρέσει.
0: Τελειώνει η μανίτσα μου. Βαρέσαν οι καμπάνες. Το παντρέψαμε τον Κωστάκη.
1: Λοιπόν, θέατρο σκιών σήμερα, ο Καραγκιόζης και ο Πανικός στο Τσίρκο, το οποίο παρουσιάζεται στο περίμενα θα σου πω, στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού, ναι, του Δήμου Καλαμάτας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στο αμφιθέατρο του Νέου Δημαρχείου και ώρα 8.30. Δηλαδή, μάλιστα, προλαβαίνουμε.
0: Να δούμε Καραγκιόζη.
1: Να δούμε Καραγκιόζη.
0: Δεν μιλάω
1: για εμάς μόνο. Λοιπόν,
0: μικροί, μεγάλοι, μεγαλώσαμε με Καραγκιόζη έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι κι αλλιώς. Είναι η ιστορία της χώρας.
0: Ακριβώς. Πάμε. Έτσι.
1: Λοιπόν, βασιλιάς Γκόρντογκαν από την πειραματική σκηνή Καλαμάτας στο πνευματικό κέντρο.
0: Μάλιστα. Έτσι,
1: από σήμερα 6 έως και την 5η στις 9. Τι πίνεις, μανούλα μου?
0: Τσίκι.
1: Τι πίνεις, μανούλα Ελληνικό. Μου, και δεν μας δίνεις?
0: Λοιπόν, τσίκι, τσίκι.
1: Και ώρα 8.30.
0: Τσίκι, τσίκι το κατσίκι.
1: Λοιπόν, και για τους λάτρεις αυτού του είδους της διασκέδασης. Πανηγυράκι Αγίας Κυριακής στα Ακοβίτικα, αγαπητοί. Ξύνεσαι στις 9 σήμερα.
0: Από τις 9.
1: Από τις 9.
0: Γουρουνοπούλα και...
1: Κλασικά εικονογραφημένα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, οπότε
0: και
1: λοιπόν...
0: Και το συγκρότημα το οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή πότε έρχεται?
1: Αυτό είναι για το φεστιβάλ street food, το οποίο θα γίνει, αν δεν κάνω λάθος, 19-21, 17-19. Τέλος πάντων, θα τους ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Και
0: μιλάμε για τους...
1: Για τους...
0: Αλκατράζ.
1: Άντε, γεια σου.
2: Ξέρεις πως σε θέλω και με θες, τέρμα τα ψέματα. Κάθε φορά που σε αγγίζω...
1: Αλκατράζ.

0: παρακολουθώ λίγο το στίχο. Τέρματα ψέματα αφού σε θέλω και με θες. Υπάρχει περίπτωση να λέει ψέματα ένας άνθρωπος σε έναν άλλον ενώ τον θέλει?
1: Αμέ.
0: Σιγά παιδάκι μου.
1: Αμέ.
0: Πολύ έτσι.
1: Καλέ, έχω δει εγώ. Έχω ακούσει.
0: Για πες.
1: Όχι, δεν έχω να πω ούτε να κάνω. Απλά ναι, έχουμε διαφόρων ειδών αντιδράσεις ανθρώπων.
0: Άντε.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν.
1: Τι το, αυτό ήτανε.
0: Νομίζω πως σαν ηλιώτα εδώ θα σου δώσω
1: χίλια φιλιά στα χίλια ή στη χίλια ύψωσε τα. Γεια σας. Αυτό ήταν, ναι.
0: Αυτό ήταν το καλύτερο.
1: Εντάξει,
0: σαν έρθει η μέρα. Λοιπόν, Ιωάννα στο τετράγωνο, τέλος για σήμερα Δευτέρα.
1: Και πάμε για την Τετάρτη.
0: Στις 7 ακριβώς στο κανάλι 1 Καλαμάτα σου 94 και 8.
1: Και μετά για την Παρασκευή.
0: Και φυσικά ακολουθεί ο Διαμαντής Κυριακάκης, μουσική πηξιδάρα. Και εννοείται μένουμε συντονισμένοι εδώ
1: στο κανάλι Ένα Καλαμάτας.
0: Το πάρτι συνεχίζεται.
1: Ιωάννα Γουρνά και Ιωάννα Μαλούση μόλις τελείωσαν.
0: Την αγάπη μας
1: και τα φιλιά μας.
0: Να περνάτε όμορφα ό,τι και αν κάνετε.
1: Bye.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια παίστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη παίστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή. Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. για να ξέρετε τι τρώτε.
1: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει.

0: νέα γενιά του ραδιοφώνου.
1: New Generation. Η ώρα είναι 8. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

0: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.
1: Μουσική πηξίδα!

Και 2 και 3 και 4 και περισσότερα θα μας στείλουν σε όλη τη χώρα. Ραδιοφωνικά τουλάχιστον, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε στο nzradio.gr και τη μουσική μας πηξίδα με ήχους του 2008. Αυτό εδώ στα Vento Hey Hop. Ένα τραγούδι για έναν άνθρωπο που δεν προσπαθεί να φανεί κάτι άλλο πέρα από αυτό που είναι. Έχει τα νεύρα του, έχει το θυμό του, έχει την πλάκα του και γενικότερα την αίσθηση που νομίζω ότι πρέπει σαν αίσθηση να την ακολουθούμε σε αυτή τη ζωή όλοι μας. Την αίσθηση του εγώ παιδιά έτσι είμαι και άμα σας αρέσει και άμα γουστάρετε που λέμε. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε. Είναι η μουσική μας πηξίδα, είναι η μουσική πηξίδα στον NG και το αγαπημένο μας και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στα FM. Είμαι ο Διαμαντής Κυριακάκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9 ακριβώς σήμερα Δευτέρα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Και έκτη για τον Ιούλιο. Άλλες 6 μέρες πέρασαν για τον Ιούλιο εδώ, αλλά νομίζω ότι είμαστε στην καλύτερη ώρα της ημέρας, γιατί εντός της εκπομπής θα δούμε μαζί και τη δύση του ήλιου, η οποία θα γίνει λίγο πριν τις 9. Οπότε χαλαρώστε. Αν είστε από τους τυχερούς που είστε ήδη στο σπίτι σας, δυναμώστε τη μουσική, καθίστε στη βεράντα σας με τον καφέ σας. Αν πάλι είστε από αυτούς που μας ακούτε ραδιοφωνικά και οδηγείτε αυτή τη στιγμή, εύχομαι να φτάσετε στο σπίτι σας, να έρθει και η δική σας στιγμή της χαλάρωσης. Συνεχίζουμε στη μουσική μας πηξίδα, να δώσουμε πάσα στη μουσική, γιατί μία ώρα έχουμε μπροστά μας και σκοπός είναι να ακούσουμε και αρκετή μουσική με Γιάννα Τερζή το δεύτερο. Από το 2018 αυτό εδώ είναι το όνειρό μου. Σε μία πηξίδα σήμερα αρκετά ενδιαφέρουσα, με πολλά διαφορετικά, αλλά σίγουρα ωραία. Μείνετε μαζί μας.

2018, εδώ η Γιάννα Τερζή, το δεύτερο μας για απόψε. Ένα τραγούδι που μίλησε σαν ερωτική εξομολόγηση. Ένα τραγούδι το οποίο θυμίζω συμμετείχε και στη Eurovision. Δίχασε, αν θυμάστε, εκείνη την εποχή. Δεν πήγε στον τελικό, αλλά νομίζω ότι κράτησε γενικά κάτι ελληνικό, όχι με folklore τρόπο, να μην το θέσω έτσι, αλλά κάτι σαν μια σκοτεινή, βρες τη λέξη, διαμαντή, σκοτεινή προσευχή. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Αλλά νομίζω ότι παρότι δεν προκρίθηκε στη Eurovision, είναι ένα τραγούδι το οποίο αγαπήθηκε εδώ στη χώρα μας. Μεγάλη καλησπέρα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που και σήμερα είναι μαζί μας και να μεταδίδουν τη μουσική πηξίδα στις περιοχές τους. Είναι ο Vox 103,3 στον Πύργο και τον Ομό Ηλίας. Είναι το κανάλι 1 στους 94,8 στην Καλαμάτα και τον Ομό Μεσσηνίας. Είναι και ο 2,105,6 στην Κόρινθο και τον Ομό Κορινθίας. Viber έχουμε όλοι. Οι περισσότεροι, νομίζω ότι ένα στους 10 μπορεί να μην έχει Viber. Εσείς οι 9 λοιπόν, 698-9860-147 είναι ο αριθμός Viber, το NG Radio για τα δικά σας τα ωραία τα μηνύματα, που από ό,τι βλέπω έχουν ήδη αρχίσει να καταφτάνουν. Διαφορετικά, εναλλακτικός τρόπος για όλους εσάς. studio@ngradio.gr είναι το email του ραδιοφώνου του studio και του ραδιοφώνου γενικότερα. Στείλτε μα ό,τι θέλετε. Να ξέρετε, αρκετοί από εσάς εκεί έξω αυτό που κάνουν αυτή την ώρα είναι να στέλνουν φωτογραφίες, για παράδειγμα, από το τι βλέπουν τα ματάκια τους τριγύρω. Την ώρα αυτή που ο ήλιος σιγά σιγά δει πόσο ωραία χρώματα σχηματίζονται στη φύση μας. Λοιπόν, η μουσική πηξίδα, λέω τώρα, να μας ταξιδέψει στο διεθνές ρεπερτόριο. Και θα πάμε στο 2009, από ό,τι βλέπω εδώ. Θα πάμε στους Ματίς με τη συμμετοχή εδώ της Τζονέτ Ναπολιτάνο, η οποία είναι γνωστή και ως φωνή και μπασίστρια των Concrete Blonde. Και είναι αυτό εδώ, είναι το Today. Ένα τραγούδι που έχει την αίσθηση της στιγμής, της απόφασης και της έντασης που συνοδεύει όλο αυτό.

ήχος 2009, αλλά δεν έχουμε και κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Είναι μία ίσως από τις πιο ενδιαφέρουσες διεθνείς στιγμές της ελληνικής αγγλόφωνης ροκ σκηνής. Ματής παρέα με Τζονέτ Ναπολιτάνο, ένα τραγούδι που κουβαλάει σάξια τόσο την Αθήνα όσο και το αμερικάνικο alternative darkness, το σκοτάδι που λέμε. Όμως ταυτόχρονα υπάρχουν και τραγούδια από την εποχή των 90s που δεν χρειάζονται πολλά, ένα φιλίθες όλο και όλο, και έτσι έρχεται μια ωραία ιστορία και δένει. Και νομίζω ότι η Ευρυδίκη από το 1995 και το άλμπουμ «Η επόμενη μέρα» το αποδεικνύει επάξια με αυτό εδώ. Είναι το αυτό το φιλί.

1995 εδώ η Ευρυδίκη. Αυτό το φιλί με μουσική και στίχους του Γιώργου Θεοφάνου. Θυμίζω από το άλμπουμ «Η επόμενη μέρα». Και μιας και είμαστε στο 1995, ένα χρόνο πιο πριν θα σας πάω, γιατί ο Μιλόν εδώ παραγωγός εχθές δεν έκανε κάτι για Κυριακή βράδυ. Παρέμεινε σπίτι και έβλεπε τηλεόραση. Γιατί έβλεπε «Your face sounds familiar». Πέρα από το γεγονός ότι το show ήταν εξαιρετικό φέτος, εξαιρετικοί όλοι οι συμμετέχοντες, έκαναν τρομερά πράγματα, απέδειξαν πόσο ταλαντούχοι είναι. Ένα πράγμα που παρατήρησα είναι πόσο καλός παρουσιαστής έχει εξελιχθεί και είναι ο Σάκης ο Ρουβάς. Θα πάμε όμως να γνωρίσετε στη συνέχεια και να θυμηθούμε εμείς οι παλιοί ένα Σάκη Ρουβά από το παρελθόν, ένα Σάκη Ρουβά από το 1994, ένα Σάκη Ρουβά που έκανε εμάς τα αγοράκια τότε να τον ζηλεύουμε, γιατί όλα τα κοριτσάκια, οι συμμαθήτριές μας ήταν ρουβίτσες. Και ένα από τα τραγούδια που ερμήνευε τότε το 1994 ήταν και αυτό εδώ. Το αίμα, δάκρυα και υδρότας. Σάκης Ρουβάς.

1994 εδώ Σάκης Ρουβάς, αίμα, δάκρυα και υδρότας. Μια χρονική περίοδο που ο Σάκης Ρουβάς πέρα από Pop Idol έχτιζε και ένα πιο δραματικό ρεπερτόριο και με αυτή τη δραματική μπαλάντα, dramatic ballad, το 90s, νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο το είχε αποδείξει. Ένα τραγούδι το οποίο το χρωστάμε επίσης μουσικά και στιχουργικά στον Νίκο Καρβέλα. Καλησπέρα σε όλους εσάς που έχετε εμφανιστεί και εδώ στο live chat του NG Radio στο TikTok, στη Λίδα, την Μαρία, την Τζόαν. Ποιους άλλους, είδα πάρα πολλούς και παιδιά, να ξέρετε ότι περνάνε τα χρόνια, μεγαλώνουμε και το μυαλό δεν βοηθάει η μνήμη μας. Την Ευαγγελία, βέβαια, την Ευαγγελία πήγα να ξεχάσω. Τη Φωτεινή, την Μαριάννα, Λοιπόν, και κινήσεις πήγα και έκανα εγώ και έκλεισα και το live στο TikTok. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα τα φτιάξουμε όλα. Εμείς συνεχίζουμε στη ροή μας εδώ και πώς θα προχωρήσουμε στη μουσική μας πεξίδα. Θα πάμε σε ένα εξαιρετικό τραγούδι από το 2020, το οποίο μας έρχεται από τον Κογιότ. Ο τίτλος Devil in Disguise, κλασική pop ιδέα που όταν κάποιος ή κάποια που φαίνεται γοητευτικός ή γοητευτική, είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό. Κρύβει κινδύνους. Είναι αυτό εδώ. Για να δούμε μουσικά τι κίνδυνος κρύβεται εδώ. Κανένας απολύτως, πιστεύω.

Devlin Disguise είναι ο Coyot. Και τι είχαμε εδώ, τι ακούσαμε, ήταν μια μαγεία αυτό εδώ. Ένα στην πραγματικότητα ωραίο βαλκανικό crossover με ελληνικό χρώμα, ηλεκτρονική παραγωγή, pop δομή και μια ιδέα που υπήρχε πάντα στην pop. Και νομίζω ότι εδώ ο Coyot, αυτός εδώ εξαιρετικός παραγωγός, τα έκανε και τα κατάφερε άψογα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εδώ στη μουσική πηξίδα, αφού τα αντιμετωπίσαμε όλα τα ζητηματάκια, με ένα τραγούδι από το 1995. Ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε απολαύσει σε πάρα πολλές ταινίες και σειρές και του Netflix. Ο τίτλος A Girl.

Girl Like You, Edwin Collins από το album Gorgeous George. Κυκλοφόρησε αρχικά ως single το 1994 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία το 1995, φτάνοντας μέχρι το νούμερο 4 του βρετανικού singles charts. Εναλλακτική rock, glam rock, soul επιρροές. Είναι από αυτά τα κομμάτια που έχουν και την vintage 60s αισθητική και είμαι σίγουρος πως εκεί έξω κάποιοι από εσάς, ειδικά εσείς που μόλις συντονιστήκατε, αναρωτιέστε τι μου θυμίζει που έχω ακούσει το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ σε σειρές, όπως για παράδειγμα Ted Lasso, The Crown, ακούγεται στους τίτλους τέλους ενός επεισοδίου, νομίζω του επεισοδίου 7. Στο Lucifer το έχουμε ακούσει άπειρες φορές ως μουσική υπόκρουση και σε άλλες. Οπότε σίγουρα από εκεί το έχετε ακούσει και ενδεχομένως να το έχετε αγαπήσει. Θα παραμείνουμε για λίγο στο διεθνές ρεπερτόριο. Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο κυκλοφόρησε το 2024 και έγινε viral. Μας έρχεται από την Τάνια, το οποίο είναι το καλλιτεχνικό όνομα της Ντορουντίνα Σάλ από το Κόσοβο. Ένα τραγούδι που κινείται ανάμεσα σε hip-hop, R&B, electronic, reggaeton dance. Να σας πω ότι όλο αυτό το συνοθήλευμα που σας περιέγραψα έγινε μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα, έγινε viral και στο TikTok, έχω να σας πω. Και αν πατήσω το play, νομίζω θα πάει το μυαλό σας και θα καταλάβετε τι εννοώ. Είναι αυτό εδώ. Είναι το CI. Το CI είναι ένα εξαίσιο παράδειγμα του πώς η βαλκανική pop πλέον μιλάει στο παγκόσμιο κοινό. Λίγο αφροπόπ, λίγο electronic, λίγο TikTok. Και δεν θες κάτι άλλο, έχεις τη μαγική συνταγή.

Είναι το τραγούδι CI. Ο τίτλος μεταφράζεται περίπου σαν αυτόν ή όπως εκείνος στην αλβανική γλώσσα, με το τραγούδι να μιλάει για μία σχέση στην οποία η πρωταγωνίστρια εδώ της ιστορίας δέχεται κακή συμπεριφορά από έναν τωρινό σύντροφο, όπως ακριβώς έκανε και εκείνος. Αυτό είναι το νόημα του τραγουδιού που μας ήρθε από το 2024. Θα πάμε ένα χρόνο αργότερα τώρα, στο 2025, θα επιστρέψουμε και στο ελληνικό ρεπερτόριο. Εδώ θα συναντήσουμε ένα εξαιρετικό σίγγλ του Παν Παν με την Αλίσσα Γκριν. Μάλιστα λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία τους παρουσιάστηκε και το εξαιρετικό τους βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του Γιώργου Γούση. Μπορείτε να το αναζητήσετε, είναι ένα εξαιρετικό βίντεο κλιπ. Και είναι αυτό εδώ νομίζω ρε παιδιά το τραγούδι. Έλα που δεν το ξέρετε τώρα, επειδή είδα σε ένα μήνυμα στην οθόνη μου ερωτηματικό. Μην μου πεις ότι δεν το θυμάσαι.

Και είναι η αγάπη. Είναι και λίγο χορός, λίγο χαμόγελο, λίγο ουρανός που ανοίγει, λίγο το ηλεκτροσοκ. Και κάπου εκεί σκάει και το beat και τα ξεχνάς όλα. Παν πάνα λίσα γκριν, είναι η αγάπη. Είναι η αγάπη. Θα παραμένουμε σε μια παρόμοια αισθητική εδώ στη μουσική πηξίδα τώρα που πήραμε τη φορά μας και θα πάμε σε μια νέα εκδοχή στο «Το μυστικό σου». Αυτή τη φορά μας έρχεται από Ρόνι Άιρον και Ντίνο Γκραντ. Τη φωνή την χρωστάμε στην Άγια Δούκα σε αυτό εδώ που θα ακούσουμε. Κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2025 και είναι ένα τραγούδι που πατά πάνω σε παλιότερο υλικό. Αναφέρεται ότι έμεινε στη μνήμη πολλών μέσα από τη διασκευή της Βίκης Λέανδρος το 1969, «Το μυστικό σου». Βέβαια εμείς θα το ακούσουμε διαφορετικά. Electronic down tempo, με σύνθια, με λούπες, βιντάζ, κιθάρες και νομίζω ότι εδώ έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά.

Ronny Iron, Dino Grant, Νάγια Δούκα, το μυστικό σου. Τι είχαμε εδώ, ένα τραγούδι με τεράστια διαδρομή που περνάει μέσα από τα 60's και φτάνει στο σήμερα με σύγχρονη ηλεκτρονική αποτύπωση και ανάγνωση. Αλλά νομίζω ότι το μυστικό έμεινε το ίδιο αυθεντικό όπως μας αρέσει. Λοιπόν, στο 2007 θα πάμε τώρα στη μουσική μας πηξίδα και θα πάμε σε ένα έντεχνο παύλα pop, παύλα rock. Τα συνδυάζει όλα εδώ με το μοναδικό του τρόπο και την αγάπη του ο Μάνος Πυροβολάκης. Είναι το τραγούδι «Αν η αγάπη».

Αυτός είναι ο Μάνος Πυροβολάκης. Σαν η αγάπη. Ένας Μάνος Πυροβολάκης, ο οποίος είχε αυτό το ιδιαίτερο μείγμα. Σύγχρονο τραγούδι από τη μία, αλλά έρχεται με την κριτική του λύρα και προσθέτει τη ρίζα, όχι τη τετραγωνική. Τις ρίζες του, την Κρήτη. Ωστόσο τώρα τι να πω για το επόμενο. Τι να σας πω τώρα για το επόμενο. Μας έρχεται το 2008, το τραγούδι ανήκει στην Σμαραγδά, έτσι γράφεται, και είναι μια εναλλακτική ηλεκτρονική διασκευή του παραδοσιακού υπηρώτικου τραγουδιού «Τσοπανάκος ήμουν». Είναι, παιδιά, ιδιαίτερο. Μάλιστα τη ρωτήσαν, γιατί διασκεύασες τον Τσοπανάκο. Εκτός από το, και ήδη απάντησε πως εκτός από το ότι η εκτέλεση του Χρήστου Φωτίου, όλη η ενορχήστρωση και όλο το soundscape είναι ένα έπος, και υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου, λέει, στις μελωδίες του Τσοπανάκου που μου έκανα να πιστεύω πως μπορεί να σταθεί και εκτός του πλαισίου της παραδοσιακής μουσικής. Πατάω το play και να δούμε μαζί αν τα κατάφερε. Εγώ νομίζω ναι, αλλά θα ήθελα να μάθω, πλησιάζοντας και στο τέλος, και τη δική σας άποψη.

ένας διαφορετικός τσοπανάκος. Τσοπανάκος ήμουν από την Σμαραγδά. Ιδιαίτερη περίπτωση καλλιτέχνη, μάλιστα επειδή διάβασα και την συνέντευξή της. Τη ρωτάει ο δημοσιογράφος κάποια στιγμή, «Έχεις κατοικίδιο?» «Έχω τον αδελφό μου», λέει, «τον Φράνκι». Εξαιρετική.

Και επειδή και ο Μιλόν πρέπει να μαζέψει και τα δικά του πρόβατα, θα σας χαιρετήσει κάπου εδώ, γιατί η μουσική πηξίδα φτάνει στο τέλος της. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για το παρόν σας και τη συμμετοχή σας και τα ωραία σας τα μηνύματα. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί Βασιλεία Περόγλου με την εκπομπάρα της κάπου στο σύμπαν, ενώ στις 11 ακριβώς Χαρούλα Νικολαίδου και Δισκοπολίων η Χάρης. Αλλά προσέξτε, θα κλείσουμε ωραία, θα κλείσουμε εξαιρετικά, θα κλείσουμε χιουμοριστικά. Τι να πω αυτό το τραγούδι, το λες acoustic, το λες indie, το λες folk, σατυρικό το λες σίγουρα. Πάμε σε Χατζη Φραγκέτα για να δούμε τώρα πώς εμείς βλέπουμε την αυτοβελτίωση και την πνευματική αναζήτηση. Ο δάσκαλος και εγώ. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Η ώρα είναι 10.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 11. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλή εβδομάδα. Καλώς συντονιστήκαμε και καλώς βρεθήκαμε στον αέρα της καθεβραδινής μας εκπομπής. 11 με 1 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ομορφαίνουμε τις βραδιές μας, ομορφαίνουμε το κλείσιμο ουσιαστικά της ημέρας. Την έναρξη της εβδομάδος, το κλείσιμο της εβδομάδος, τα κλασικά φίλοι μου. Εδώ στο πόστο μας. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Ξεκίνησα με Grateful Dead από τα μέσα της δεκαετίας του 60, τόσο πίσω. Και έρχομαι σε ωραιότατη παρέα από τα 90s. Σκαλά και σκαλά και ανεβαίνουμε τις χρονιές.

Εμείς ερχόμαστε συχνά πυκνά στους Bliss που ακούμε τώρα, καθότι είχαν βγάλει κάτι πολύ ωραίες δουλειές στα 90s. Δεν ξέρω στη χώρα μας πόσο είχαν ακουστεί, όχι και τόσο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Το κομμάτι λέγεται Don't Let It Go.

Όλα τα χαρακτηριστικά τα έχει από την δεκαετία του 90 της grunge και πώς grunge σκηνής. Όλα. Bliss με Y, όχι με Ιώτα, γιατί υπάρχουν και οι Bliss με το Ιώτα. Όχι το Ιώτα το αυτοκίνητο, το Ιώτα το γράμμα. Λοιπόν, Don't Let It Go, 4 Track Sessions πίσω στο 1996. Και νομίζω, εν τω μεταξύ, έχουμε ακούσει στη σειρά σχεδόν ολόκληρο το δίσκο, λίγο-λίγο. Λοιπόν, και έχουμε ξαναδημηθεί μία περίπτωση αμερικάνικου συγκροτήματος που επιμένω μάλλον εκεί τοπικά στην Αμερική είχε κάνει έτσι μπαμ και εμείς το φέραμε εδώ γιατί πραγματικά μας άρεσε ο ήχος τους και είπαμε να το ξαναφέρουμε εδώ στις αναλαμπές μας που λέω εγώ από το παρελθόν. Λοιπόν, και έχουμε διάφορες τέτοιες αναλαμπές σήμερα, πέρα από τις καινούργιες κυκλοφορίες που πάντα τις παρακολουθούμε τη Δευτέρα παραδοσιακά. Λοιπόν, Viber αριθμός 698-98-60-147 για να επικοινωνούμε. Το email του σταθμού studio@ngradio.gr. Μας ακούτε ραδιοφωνικά από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή, τον NG Radio και φυσικά από το live που κάνουμε κάθε βράδυ στο TikTok. Μια καινούρια κυκλοφορία του 2026 και είναι ο κιθαρίστας Alex Kilroy. Η καινούρια του δουλειά λέγεται Break My Chains και το κομμάτι λέγεται My Heart Is Yours.

είναι ο αγαπημένος κιθαρίστας του Alex Kilroy. Έτσι μια μαντεψιά. Πόσο Mark Knopfler γλυκό αυτό το σόλο του. Ωραίος κιθαρίστας, έτσι, blues κιθαρίστας, blues country. Ο δίσκος Break My Chains είναι η τελευταία του δουλειά. Το άλμπουμ, ναι. Και λέει, όταν ήταν παιδί και μεγάλωνε στην Τρανσιλβανία, ο Alex Kilroy είχε κρεμάσει μια αμερικανική σημαία πάνω από το κρεβάτι του και έλεγε στη μητέρα του ότι απλώς επισκεπτόταν τη Ρουμανία. Γιατί είναι... Τι είναι αυτός, έχει καταγωγή από εκεί. Δεκαετίες αργότερα, μετά από χρόνια αναζήτησης της μουσικής που άλλαξε για πρώτη φορά τη ζωή του, ο ανερχόμενος κιθαρίστας λοιπόν κυκλοφόρησε τον ντεμπούτο του άλμπουμ Break My Chains. Ωραίος, ντεμπούτο άλμπουμ μόλις ακούσαμε, του 2026. Εν τω μεταξύ, εγώ σας έβαλα ένα hillbilly κάπως, ένα country κομματάκι. Είναι πολύ ωραίος παίχτης, πολύ ωραίος κιθαρίστας και blues κιόλας, πολύ πιο κλασικό blues. Εδώ θα είμαστε, δεν αγωνόμαστε, να ακούσουμε όλη του δουλειά. Και τώρα, μία σύμπραξη Νορβηγίας και Ιταλίας. Από την Ιταλία είναι ο πολυοργανίστας Μάρκο Ράγνι και από την Νορβηγία είναι ο γνωστός Μπιόρν Ρις. Και αυτό είναι το σίγγλ που βγάλανε μαζί. The Machine Green Zone. Ολόφρεσκο.

Bjorn Ries τον ξέρουμε από τους Airbag και φυσικά από τις όλο του δουλειές. Ο Μάρκο Ράγνη, πολύ δημιουργικός και παραγωγικός, έχει δημιουργήσει και τη δική του ψυχεδελική ροκ όπερα πίσω στο 2014. Ποιος ξέρει πώς τους έφερε κοντά ο δρόμος, η ζωή.

Πολύ ενδιαφέρον αυτό που έχει βγει εδώ με τους δύο πολύ ωραίους μουσικούς. Ο δίσκος είναι του Ιταλού Μάρκο Ράγνι, έτσι. Ή Ράγνι, τέλος πάντων. Είναι αυτουνού ο δίσκος και η συμμετοχή του Bjorn Ries είναι έτσι καταλυτική μέσα στο The Machine Grinds On, για να το πω και σωστά. Γράφει ο ίδιος ο Ιταλός, ο Μάρκο, στο σημείωμα μαζί με την κυκλοφορία του single. Γεια σε όλους, είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που σας ανακοινώνω το νέο μου άλμπουμ The Radical Act. Περιλαμβάνει μερικές εξαιρετικές κιθαριστικές εκτελέσεις από τον Bjorn Ries των Airbag και είμαι πολύ περήφανος για το τελικό αποτέλεσμα. Ωραίο. Λοιπόν, και λέει μάλιστα, ακούστε το και πείτε μου τη γνώμη σας. Αυτό είναι το σημείο μου που έχει στο Bandcamp, την επίσημη σελίδα του. Εμένα μου αρέσει αυτό. Μ' αρέσει που η μουσική είναι άμεση, ανθρώπινη και επικοινωνούν με αυτόν τον τρόπο με τους μουσικόφιλους. Έτσι επικοινωνείς, έτσι νιώθεις πιο οικία με κάποιον, πέρα από τη μουσική του βεβαίως, αυτή καθεαυτή. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, κι άλλη μια καινούργια κυκλοφορία που έχει όμως μέσα καλούδια από το παρελθόν, από διάφορες ηχογραφήσεις που δεν είχαν δει ποτέ το φως ή από demo ηχογραφήσεις, αλλά και από καινούριο υλικό, και αναφέρομαι για πολλωστή φορά στην κυκλοφορία Psychedelic Selection των Hawkwind, που έχει μέσα διαμαντάκια ή τέλος πάντων έχει μέσα ένα ολόκληρο ταξίδι από αυτούς τους πολύ αγαπητούς τύπους από τη δεκαετία του 60 μέχρι και σήμερα. Και όπως λέει και το σημείωμα που έχουν και αυτοί, λέει πρόκειται όχι για μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά για μια κυκλοφορία με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον, που παρουσιάζει μια στιγμιαία εικόνα των Hawkwind εν κινήσει, με ολοκένουργες ηχογραφήσεις στο στούντιο, καθώς και υλικό που δεν έχει ακουστεί ποτέ πριν, αποτρέχοντα και ακυκλοφόρητα project. Το άλμπουμ αποτυπώνει τις πολλαπλές πτυχές της δημιουργικής παραγωγής του συγκροτήματος. Ωραία. The Land of Mean λέγεται το κομμάτι που μπαίνει τώρα.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

πολλά έρχονται στο μυαλό με αυτόν τον απίθανο ήχο των Hogwind. Σκέψου ότι είσαι σε μια πίστα. Πρέπει να την περάσεις. Τρέχεις ανάμεσα σε στεροειδείς, πλανήτες. Περνάς γαλαξίες, γκαζώνεις. Μπαίνεις σε δίνει 4, δίνει 5, 6. Γιατί η μουσική των Hogwind ανέκαθεν δημιουργεί εικόνες.

Αυτό τώρα να το πάρουμε ως την προσγείωση. Πού φτάσαμε? Στον πλανήτη με τον ήχο, με τα παπάκια και με τις μυγούλες. Λοιπόν, αυτά. The Land of Mean Hogwind Psychedelic Selection. Για να δω κάτι σε αυτή την συλλογή. Λοιπόν, είναι 15 κομμάτια εκεί μέσα. Έχουμε ακούσει 2-3 εμείς. Και όπως είπα, έχει και καινούριο υλικό και καινούριο, αλλά και ηχογραφίες που δεν έχουμε ξανακούσει από το παρελθόν. Λοιπόν, συνεχίζουμε ακάθεκτη. Ένα πολύ ζεστό χαιρετισμό στους φίλους μου εδώ που γράφετε στο live chat του TikTok και είναι πάρα πολύ ωραία η συμμετοχή σας. Λοιπόν, θα σας πάω σε ένα συγκρότημα που σας άρεσε, έτσι, που το έχουμε ακούσει αρκετά από εδώ, και είναι η Onsengen Ensemble από την Φιλανδία. Ακούσαμε πολύ συνειδητά, ευλαβικά και με πολύ έτσι λαχτάρα την τελευταία τους δουλειά. Έχουμε σχεδόν εξαντλήσει όλο τον τελευταίο τους δίσκο με τίτλο A Tale, μια ιστορία. Γι' αυτό λέω να πάμε σε μια παλαιότερη τους δουλειά. Δίσκος του 2018 που λέγεται Duel. Και να ακούσουμε από εκεί το ομότιτλο κομμάτι. Και αυτοί με το δικό τους φανταστικό κόσμο, γεμάτο εικόνες, και πάμε να ακούσουμε.

Η λέξη duel σημαίνει μονομαχία. Και σίγουρα υπάρχει ένα κόνσεπτ μέσα σε κάθε δίσκο των νέων Schengen Ensemble. Ο τελευταίος λέγεται Ιστορία. Αυτός που ακούσαμε τώρα λέγεται Μονομαχία, ο δίσκος αλλά και το κομμάτι. Άλλος τους δίσκους λέγεται Φόβος, Fear. Και με τη μουσική τους, γιατί είναι ορχιστική, δίνουν αυτήν την... όχι, δεν είναι μόνο ορχιστική, χρησιμοποιούν και με πολύ ωραίο τρόπο τις φωνές, δίνουν την ιστορία τους. Κάθε δίσκος μια ιστορία. Πολύ ενδιαφέρον έχουν οι On Schengen Ensemble, και καταλαβαίνεις ότι μπαίνεις σε μια διαδικασία να παρακολουθήσεις μια ιστορία, γιατί η ίδια η μουσική σε παίρνει από το χέρι και δημιουργεί εικόνες. Οπότε και η παρουσίαση μιας τέτοιας μουσικής με το αντίστοιχο οπτικό υλικό πρέπει να είναι η αποκορύφωση της παρακολούθησης μιας τέτοιου τύπου συναυλίας, μιας τέτοιου τύπου μουσικής βασικά. Αυτά από τους Φινλανδούς. Και τώρα θέλω να σας θυμίσω κάτι που συνέβη την Παρασκευή. Την Παρασκευή, που είναι παραδοσιακά η ημέρα που εσείς στέλνετε κομμάτια, ξεκινήσαμε με Ιαπωνέζικα συγκροτήματα. Έτσι, μια φλασιά ήταν αυτή, ωραία, έτσι, αυθόρμητη. Και λέω σήμερα να επιστρέψω σε αυτή τη σκέψη και βασικά να συνεχίσω αυτήν την παρουσίαση διαφόρων συγκροτημάτων, έτσι, λίγο προς το τέλος αυτό του πρώτου μέρους της εκπομπής, με Ιαπωνέζικα συγκροτήματα. Και να ξεκινήσω αυτή την αναφορά σε ένα συγκρότημα που είναι ένα από τα πιο αγαπητά και αξιοσημείωτα Ιαπωνέζικα progressive rock συγκροτήματα από τη δεκαετία του 80, και είναι η Pageant, ξέρω εγώ. Δημιουργήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 80. Κιθαρίστας Ίκου Νακατσίμα, τραγουδίστρια και πιανίστρια Χιρόκο Ναγκάι, και άλλοι πολλοί εδώ στην παρέα. Αυτόν το blend το μουσικό θα έλεγε κανείς ότι είναι μία μίξη Camel με Renaissance και λίγο Genesis. Έχουν πάρα πολύ ωραίες συμμετοχές μουσικών που παίζουν πνευστά, φλάουτο, ωραία πλήκτρα. Και έτσι θα έρθω στην δισκογραφική τους αυτή δουλειά, η οποία θεωρείται ένα διαμάντι της progressive, των 80's Ιαπωνέζικης σκηνής. Ο τίτλος του δίσκου είναι La Mosaïque de la Rêverie, δηλαδή το μοσαϊκό του ονειροπολήματος, και πάμε να τους ακούσουμε.

Συναρπαστική η Pageant. Συναρπαστική πολύ. Φανταστικά φωνητικά. Πολύ φυσικά φωνητικά. Και καταρχά και απίστευτη μουσική. Άλλη ιστορία. Με πολύ έτσι αγωνία περιγράφεται μέσα εδώ σε αυτό το μοσαϊκό του ονειροπολήματος και βασικά αυτό το άλμπουμ που είναι τέλη δεκαετίας 80 τα έχει όλα μέσα, δηλαδή έχει τα ατμοσφαιρικά, τα γλυκά, τα δυναμικά, τα πιο επιθετικά, συσσαγωγικά βέβαια. Πάρα πολύ ωραίοι παίχτες και ξαναλέω ότι αυτός δεν είναι ένας τυχαίος δίσκος, είναι ένας από τους πολύ πολύ σημαντικούς progressive rock δίσκους της δεκαετίας του 80. Για πάμε σε ακόμα μια περίπτωση. Τον Yuka and Chronoship. Yuka and Chronoship, οι οποίοι ιδρύονται το 2009. Η Ιαπωνία. Yuka Funakoshi, η οποία είναι πιανίστρια και τραγουδίστρια και συνθέτρια. Και η Yuka μαζί με τον Σαν Ταγκούτσι στο μπάσο και μετά μαζί τους ο Τακάσι Μιγιαζάγουα στην κιθάρα και η Κοτανάκα στα ντραμς. Το υπέροχο πλοίο της μουσικής τους ξεκινάει το ταξίδι του στα τέλη της δεκαετίας του 70 και κυκλοφορούν τον ντεμπούτο τους το 2011. Το άλμπουμ στο οποίο θα πάμε εμείς λέγεται Ship και είναι το πλοίο που περιγράφουν εδώ είναι η Αργό. Η Αργό. Yuka and Chronoship λοιπόν και το κομμάτι Αργό.

Πολύ ενδιαφέρον καταρχάς το γεγονός ότι μιλάμε για Ιαπωνέζους και έτσι ακόμα και το κλασικό άκουσμα, ο κλασικός ήχος που έχουμε συνηθίσει από συγκροτήματα είδε από τη δεκαετία του 70 μέχρι και σήμερα της progressive σκηνής, στα χεράκια των Ιαπωνέζων που έχουν πολύ ιδιαιτερότητα, πολύ συγκεκριμένη μουσική, παραδοσιακή εννοώ δική τους, αμέσως κάτι γίνεται, κάτι αλλάζει. Και νομίζω με την τόση έκθεσή μας στα Ιαπωνέζικα καρτούν και κινούμενα σχέδια και ανίμ, έχουμε και εμείς συνηθίσει αυτόν τον ήχο, μας αρέσει αυτός ο ήχος και μας δημιουργεί και εφορία, έτσι, χαρά. Λοιπόν, ωραία η περίπτωση και η έμπνευση για τον δίσκο Ship της Yuka, τον Yuka and Chronoship, όπου Yuka είναι, ξαναλέω, η Yuka Funakoshi, η οποία είναι πιανίστρια, συνθέτρια και το project ανήκει σε εκείνη. Και η επόμενη περίπτωση με την οποία θα κλείσουμε και όλα στο πρώτο μέρος της εκπομπής ανήκει σε γυναίκα πιανίστρια, η οποία είναι και μια φοβερή περίπτωση στο χώρο της jazz, και μιλώ για την Hiromi Uehara. Λοιπόν, θα έρθω στον δίσκο Move The Trio Project που είναι η κυκλοφορία του 2012, δίσκος Move, ναι, και το κομμάτι Sweet Escapism και το κομμάτι Reality. Και εδώ είναι μια παντριά progressive με jazz.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Μητροπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Πολύ συναρπαστικό αυτό, αυτή η έναρξη του δεύτερου μέρους με την περίπτωση των Αυστραλών αυτή τη φορά. Rolf Zero. Αυτοί δημιουργήθηκαν μέσα στη δεκαετία του 90. Ξεκινήσαν έτσι ένα ερασιτεχνικό instrumental συγκρότημα, στην πορεία με επιρροές από το παρελθόν όπως Deep Purple, Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival, αρχίζουν να μπαίνουν στο rock and roll ήχο περισσότερο και μετά αρχίζουν να δημιουργούν τους δικούς τους κόσμους, σαν αυτόν εδώ που μόλις ακούσαμε από το δίσκο Grudge Party, μιλώντας τώρα για το 2024 πια, όπου μιλάμε αυτός ο ήχος λειτουργεί κανονικά σαν μια κινηματογραφική ταινία, η μουσική από μόνη της, μια ολόκληρη ιστορία. Λοιπόν, συναρπαστικά είπα, όπως είπα, ξεκινάει το δεύτερο μέρος και κάπως έτσι θέλω να το συνεχίσουμε κιόλας με κάποιες και ορχιστρικές μπάντες και όχι μόνο. Θα δείτε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Μια Δευτέρα, καλλιδοσκοπική μουσικά με Ιαπωνία, Αυστραλία, Αμερική, Βρετανία, Φινλανδία και έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα μπροστά μας. Λοιπόν, συνεχίζετε και στέλνετε στο 698-9860-147 και στο email του σταθμού studio@ngradio.gr. Λοιπόν, η συνέχεια πάλι με progressive ήχο ή να τον πω αφηγηματικό ήχο. Και αυτή τη φορά έρχομαι στο solo project του τραγουδιστή και μπασίστα των Riverside των Πολωνών, δηλαδή του Μάριους Ντούντα, και το project του λέγεται Lunatic Soul. Θα σας πάω στο δίσκο Transition 2, καινούρια δουλειά 2026. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από αυτή τη δουλειά. Να σας πω ότι ένα κομμάτι, το πρώτο που ξεκινάει το EP ουσιαστικά, είναι 11 λεπτό. Το τελευταίο, που είναι και το τέταρτο του δίσκου, είναι 23 λεπτά. Εγώ θα σας πάω κάπου, όχι στη μέση, στο 3 λεπτό, κομμάτι αυτό.

Λοιπόν, πήραμε μια μικρή γεύση, 3 λεπτά και 20 δεύτερα. Το πρέπει να προφέρεται hylophobia, δηλαδή είναι ελληνική λέξη και μεταφράζεται ως υλοφοβία, φοβία για φοβία της ύλης. Λοιπόν, ωραίο πιασάρικο το ριφ και μια μικρή γεύση από αυτό το Transition 2 από τον Lunatic Soul. Λοιπόν, για τη συνέχεια έρχομαι σε μια ιαπωνική ομάδα μουσικού θεάτρου. Έτσι περιγράφονται και χαρακτηρίζονται οι Tokyo Kid Brothers. Είναι μια περίπτωση από τη δεκαετία του 60, ξαναέρχομαι στην Ιαπωνία. Ιδρύεται από τον Yutaka Higashi και η ομάδα διαλύθηκε μετά το θάνατο του Higashi το 2000. Πάω λοιπόν πίσω στο χρόνο, σε δίσκο του 1968 πρέπει να είναι αυτό, και ξαναλέω, ομάδα μουσικού θεάτρου, μεγάλο ρόλο παίζουν οι φωνές και δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να μεταφράσω τον τίτλο του, ούτε καν να διαβάσω τον τίτλο του τραγουδιού, γιατί είναι όλα στα ιαπωνέζικα. Και για να σιγουρευτώ λιγάκι, έρχομαι, αυτή η δουλειά είναι, μπορώ και να τη διαβάσω. Λοιπόν, ναι, πρέπει να είναι εκεί από τη δεκαετία του 60. Για πάμε να τους ακούσουμε. Πάμε σε άλλο ονειρικό τοπίο εδώ, και πολύ πολύ ιδιαίτερο. Ακούστε.

Τι υλικό, τι όμορφο, τι μαγικό ήταν αυτό το ταξίδι στο άλμπουμ του 72 εδώ ο δίσκος. Λοιπόν, από τους Tokyo Kid Brothers. Και πω, ακριβώς αυτό, φίλε Κωνσταντίνου, που μου έστειλε στο Viber, σαν τα Ιαπωνέζικα παραμύθια, κάποτε μια φορά και έναν καιρό που έπαιζε η ΕΡΤ. Τέτοια αισθητική, τέτοια γλύκα. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν το χειροκρότημα ήταν μέρος του θειάσου ή ήταν ο κόσμος από κάτω ο οποίος παρακολουθεί. Πάντως, τέτοιο χειροκρότημα, αν ήταν ο κόσμος από το κοινό, δεν έχω ξανακούσει. Τέτοιο ρυθμικό, σαν τρίχα ήταν αυτά, απόλυτα συντονισμένα, συμπληρωματικά σε αυτό που παίζεται πάνω στη σκηνή, στη μουσική. Απίστευτο πράγμα. Λοιπόν, μακάρι να ήταν το κοινό, είναι μια αποκάλυψη εδώ για τα δικά μας τα αυτιά. Ωραία. Αυτά με τους Tokyo Kid Brothers το 1972. Μουσική θεάτρου. Και για τη συνέχεια στους πάλι Ιαπωνέζους, Magical Power Mako, που είχε χαρακτηριστεί από τον Τόρου Τακεμίτσου, τον Ιάπωνα συνθέτη, ως εξής. Λέει: τι όμορφο διαμάντι. The fake hierarchical system, το ψεύτικο ιεραρχικό σύστημα of the music world, του μουσικού κόσμου, should be broken by this album. Πρέπει να καταρριφθεί από αυτό το album. Φοβερό. Έτσι λοιπόν χαρακτηρίζει και εκφράζει τη φιλοσοφία του Magical Power Mako, που είναι του Makoto Kurita, ο οποίος γεννιέται το 58 στην Ιαπωνία, και ξεκινάνε γι' αυτόν όλα εκεί στη δεκαετία του 70. Εγώ θα σας πάω στο δίσκο Super Record. Super Record Magical Power Mako. Το κομμάτι έχει τον τίτλο Sound Mother Earth.

0: ακούγοντας ένα και μόνο κομμάτι από αυτόν εδώ τον δίσκο, τον δίσκο Super Record, ίσως λίγο περισσότερο καταλαβαίνουμε αυτό που ανέφερα πριν, το πώς περιγράφει ο συνθέτης Τόρου Τακεμίτσου τη δουλειά, τη μουσική του Μάκο, του Κουρίτα Μακότο, αυτό είναι το όνομά του. Δεν ξέρω αν ανέφερα πριν χρονολογία, αν ανέφερα μάλλον λάθος θα την ανέφερα, γιατί αυτό είναι δουλειά του 75. Ότι ακούσατε είναι αναλογικότατο και είναι παραγωγή αληθινού ήχου από αληθινά όργανα. Είτε είναι με κάποιο τρόπο επεξεργασμένα, αλλά φυσικά. Δηλαδή αυτού του τύπου η καμπάνα που ακουγότανε μου φαίνεται ότι είναι πλήκτρα. Πιάνο το οποίο έχει υποστεί διάφορες παρεμβάσεις μέσα στις χορδές του και το χρησιμοποιεί σαν γκρουστό. Και μετά σιγά σιγά ο ήχος αρχίζει και γίνεται αληθινός του πιάνου. Λοιπόν, η κιθάρα, οι παραμορφώσεις, ακόμα και αυτό το σαζουζούνι που γυρίζει γύρω γύρω, όλα είναι αναλογικός ήχος, δεν είναι τίποτα φτιαγμένο, δηλαδή θέλω να πω ψηφιακά, δεν είναι υπολογιστές και τέτοια πράγματα, είναι σύνθια, κιθάρες, πιάνα, φυσικά όργανα. Φοβερή περίπτωση αυτή, Magical Power Mako. Πάντως τώρα σίγουρα θα έρθω σε κάτι πιο σύγχρονο, από τη Βρετανία για την ακρίβεια, συνεχίζοντας όμως αυτόν τον ιδιαίτερο ήχο που έχουμε σήμερα, που έτσι κάνουμε μια ωραία βουτιά σε λίγο πιο ιδιαίτερα ηχοτοπία και δουλειές. Λοιπόν, θα σας πάω στην περίπτωση των School Disco. School Disco, λοιπόν, η περίπτωση αυτή των School Disco μας έρχεται, όπως είπα, από την από τη Βρετανία. Βγάζουν την δουλειά What You Do, What You Say, είναι ένα EP του 2026. Η School Disco είναι μια παρέα παιδιών οι οποίοι ασχολούνται χωρίς καμία βλέψη για ραδιοφωνική μετάδοση ή δεν ξέρω.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
0: What You Say είναι ουσιαστικά μια στιγμή μέσα στο στούντιο που αφήνουν τον αυτοσχεδιασμό να κυλήσει και μάλιστα διάβαζα ότι ακόμα και οι στίχοι που έχουν μπει εδώ, που το φωνητικό κομμάτι είναι το πιο αδύναμο, να πω έτσι, θα το καταλάβετε γιατί το λέω, οι στίχοι ακόμα βγήκαν αυθόρμητα για να έρθουν να ντύσουν το μουσικό κομμάτι, να υπηρετήσουν την μουσική ροή και εξέλιξη που, στην οποία μπήκανε όταν παίζανε. Λοιπόν, πάντως παρότι το φωνητικό, όπως είπαν, το πιο αδύναμο σε εισαγωγικά, λειτουργεί πολύ ωραία και σωστά στο κομμάτι, στο σύνολο το μουσικό.

Αυτό τώρα θα είναι μέρος επερχόμενης ολοκληρωμένης δουλειάς. Το what you do, what you say. Ωραίοι, ωραίοι, ωραίοι, μέντσι. Όντως πιο old school δίσκο και ήχο, συγγνώμη, και πολύ ατμοσφαιρικό ήχο, ωραίο. Λοιπόν, και συνεχίζω με Αγγλία, όπως ήμασταν. Και πάω στους The Emerald Dawn. Η Emerald Dawn και ο δίσκος τους Moonlight, ή μάλλον το single τους Moonlight. Λοιπόν, αυτά τώρα που ακούμε, για να καταλάβετε, είναι δουλειές ανεξάρτητες και δεν είναι από αυτές που έχουν τα τρελά streamings και τις απίστευτες ακροάσεις και τα λοιπά. Όμως αξίζουνε και τα αγαπάμε πάρα πολύ αυτό να το κάνουμε στην εκπομπή μας, να παρουσιάζουμε δουλειές οι οποίες αξίζουν και με το παραπάνω να ακουστούν. Λοιπόν, Emerald Dawn. Έχουμε πιάνο, φλάουτο, ακουστικές κιθάρες φωνητικά σε ένα πολύ ωραίο πάντρεμα από μια δουλειά η οποία από ένα μάλλον συγκρότημα που από ό,τι βλέπω είναι πολύ ενεργή, κυρίως στο Bandcamp τους, με τα single βασικά που ποστάρουν, που ανεβάζουν, και με την πολύ ωραία εικαστική τέχνη με την οποία συνοδεύουν τη μουσική τους, η οποία αυτή η εικαστική τέχνη μας πηγαίνει σε φανταστικούς κόσμους. Σκεφτείτε έτσι, τύπου Tolkien, Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, έτσι, μυθικά τοπία και πάρα πολύ ατμοσφαιρικά. Για πάμε να ακούσουμε το Moonlight, το κομμάτι.

να θυμηθώ τους Emerald Dawn, να τους έχω πρώτους πρώτους στις επιλογές για τις επόμενες εκπομπές με τα σύγκλη τους. Τι μαγεία ήταν αυτή, φοβερή ιστορία εκτελήχθηκε, έτσι. Ολόκληρη ιστορία μας αφηγήθηκαν με απίστευτη ατμόσφαιρα, έτσι σκοτεινή και όχι ονειρική. Πώς να την πεις, άλλες εποχές, μυθικές καταστάσεις. Λοιπόν, το Moonlight ήταν αυτό. Έτσι, The Emerald Dawn. Για να συνεχίσουμε σε έναν κιθαρίστα αυτή τη φορά, ο οποίος έγινε γνωστός, έγινε ένα σπρόξιμο για αυτόν όταν συμμετείχε στην ταινία Echo in the Canyon, μουσική ταινία, που ήταν ένας από τους κιθαρίστες που συνόδευαν τον Jacob Dylan, το γιο του Dylan, τη Fiona Apple, την Nora Jones και την Cat Power, που συμμετέχουν σε αυτή τη δουλειά. Και είναι ο Fernando Perdomo, που έχουμε ξανακούσει εδώ αρκετές φορές στην εκπομπή. Και επειδή έχει βγάλει αυτό το Clouds 7, που είναι καινούριος δίσκος για αυτόν και τον έχουμε επισκεφθεί αρκετά, λέω να ξανάρθω και να ακούσουμε μαζί το κομμάτι Daffodil. Έτσι περιγράφεται. Λοιπόν, πάμε.

μουσικός που ακούσαμε μόλις τώρα δηλωμένα είναι λάτρης του Άντριου Λάτιμερ, τον Κάμελ, του David Gilmour, τον Pink Floyd και άλλων κιθαριστών, αλλά νομίζω εδώ αυτοί οι δύο είναι οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ακούγονται στο παίξιμό του. Και μιλάω για τον Simon Caron, ο οποίος είναι μέλος του group, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πίσω από το project που λέγεται Red Sand και το κομμάτι έχει τον τίτλο The Sound of Silence Part 1 και είναι μια κυκλοφορία ωραιότατη, καινούρια, από τον δίσκο που έχει αυτόν τον τίτλο, The Sound of Silence. Εγώ μπήκα εκεί κατευθείαν μόλις το είδα σε καινούρια κυκλοφορία λόγω του τίτλου, λέω έχουμε καμία έξαλλη καινούρια ωραία εκτέλεση, διασκευή, και με ξέπληξε ο κιθαρίστας αυτός, ο μουσικός αυτός, καθώς έχει κάνει τη δική του εκδοχή του The Sound of Silence, δηλαδή έχει πάρει αυτόν τον τίτλο και έχει κάνει κάτι εντελώς δικό του. Αυτό είναι το The Sound of Silence Part 1, αλλά ο δίσκος έχει και το Part 2.

Από τον Καναδά είναι ο, ο κιθαρίστας που μόλις ακούσαμε, ο Σάιμον Κάρον και το project του Red Sand. Παντού πήγαμε σήμερα. Και στην Αυστραλία και στην Ιαπωνία και την Αμερική, τη Βρετανία. Πήγαμε στη Φιλανδία, τον Καναδά, την Ιταλία. Κάναμε ωραία βόλτα και έφτασε η ώρα να αποχαιρετιστούμε. Αλλά αυτές οι βόλτες δεν τελειώνουν. Απλά μπαίνουν σε μια μικρή παύση. Αύριο στις 11 και πάλι μαζί. Τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς για τη συμμετοχή σας μέχρι αυτή την ώρα και που παρακολουθήσατε όλο αυτό το ωραίο ταξίδι από την αρχή της εκπομπής μέχρι το κλείσιμο. Το οποίο κλείσιμο θα γίνει με τον Αμερικανό κιθαρίστα πάλι, Ryan McGarvey, ο οποίος είναι μπλουζίστας. Και ο οποίος Ryan McGarvey έρχεται με το δίσκο Up From The Ashes και είναι δουλειά του 2026. Και θα κλείσω με το κομμάτι In The Graveyard. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε στην άκρη τον τίτλο και ας βουτήξουμε στη μουσική του. Σας φιλώ, σας αγαπώ, καλή ξεκούραση, αύριο με το καλό και πάλι μαζί.

ώρα είναι μία. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

πρέπει να σε δω. Μα οι δικές μου κλήσεις όλες προωθούνται. Θέλω να σου πω πως καταραίω αν δεν είσαι εδώ.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.